Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Είναι 3η 7 του Ιούλη, χρόνια πολλά σε Κυριακές, είναι ένα μεσημέρι ακόμη στην τροφιά σας η Βόλτα από το 958. Σήμερα με τον Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, όπως καθημερινά, αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Στη Βόλτα μας, η Βόλτα που είναι στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, παρακτός και αν συμβαίνουν ιδιαίτερα πράγματα, οπότε αφιερωνόμαστε εκεί, είναι βέβαια πάντα στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια Βόλτα. Και είναι και σε κάποιες θεματικές και αφιερώματα και ένα τέτοιο θα συμβεί σήμερα. Σε πείσμα των ημερών και των καιρών θα παίξουμε Αμέρικα. Με αφορμή τα 250 χρόνια, την επέτειο των 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, θα κάνουμε μια βόλτα σε αυτόν τον αχανή αλλά και υπέροχο νέο κόσμο, μέσα από τραγούδια και ιστορίες πολιτισμού. Έλεγα για μια εκπομπή, άντε για δύο, δεν ξέρω πόσο θα βγει, αλλά από το κάποτε, εκείνο το μακρινό του 1776 και ίσως ακόμα πιο πίσω στην προκολομβιανή Αμερική, μάλλον θα πρέπει να αναζητήσεις τις ρίζες. Θα πάμε και μετά στα τέλη του 19ου αιώνα που αρχίζει και ανθίζει εκεί στις κοινότητες του Αμερικάνικου Νότου μέσα από τους σκλάβους, η αφροτζάζ μουσική σκηνή, τα Godspell, τα Ragtime, τα Spiritual και μετά η jazz και μετά τα blues. Θα πάμε στο musical, θα πάμε στο rock and roll, θα πάμε και στην pop art και στο Hollywood και στην disco και στο hip hop, γιατί όχι, γιατί είναι τόσο μεγάλος και τόσο τελικά γοητευτικός αυτός ο αμερικανικός πολιτιστικός υπεριαλισμός. Καλή σας ακρόαση.

Πώς αλλιώς να μην έχεις τουλάχιστον στις προτεραιότητες του What a Wonderful World από την ερμηνεία του Louis Armstrong. Εδώ λοιπόν στην τροφιά σας, να δώσω τρόπους επικοινωνίας πριν συνεχίσουμε. 2313 338 456 η τηλεφωνική επικοινωνία. Τα λέμε μέσω μηνυμάτων SMS με αποστολή στο 54160. Γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Εδώ έχουμε ένα κόστος κάπου 11 και κάτι λεπτά του ευρώ. Και βέβαια υπάρχει και η επικοινωνία, η πιο πρόσφατη που έχουμε, μέσα από την εφαρμογή του Viber. Βρίσκεται τον αριθμό 693-007-8291. Επαναλαμβάνω, 693-007-8291. Εδώ καθένας μας το λέει με τον τρόπο του. Εγώ επιχειρώ να το μάθω με αυτόν τον τρόπο, γιατί έχει μέσα το 007 που μαθαίνεται εύκολα λόγω James Bond. Και λοιπόν εκεί γράφετε το μήνυμά σε αυτόν τον αριθμό και αποκτάμε έτσι επικοινωνία και μέσω Viber. Τώρα κατά τα άλλα, ίσως πολλοί αναρωτιούνται γιατί, ας πούμε, μια αναφορά από την δική μου την εκπομπή ή γενικά από ελληνικά ραδιόφωνα προς τη 250 χρόνια από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας. Ξέρετε, η Αμερική υπήρχε και πριν τον Τραμπ. Δεν είναι όλα αυτά που βλέπουμε μονόπλευρα και δεν μπορούμε να βλέπουμε μονάχα το πολεμικό της στρατιωτικό, το πολεμικό στρατιωτικό σύμπλεγμα το οποίο κυβερνά σε μεγάλο βαθμό, τις αγορές, τις εταιρείες, από τη Silicon Valley, όλα αυτά. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, ξέρετε, που γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ίσως η χώρα, το κράτος, για την οποία θα μπορούσε να ισχύσει με μια ελάχιστη παραλλαγή εκείνος ο διάλογος, ο θρυλούμενος διάλογος Θεόφιλου Κασιανής, με τις δύο φράσεις που έλεγαν «εκ γυναικός ερή τα φαύλα», αλλά «εκ γυναικός ερή και τα κρήτο», δηλαδή από τη γυναίκα ξεκινούν τα χειρότερα αλλά και από τη γυναίκα τα καλύτερα, απάντησε η Κασιανή. Κάπως έτσι θα μπορούσε να υποθεί και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Εξ Αμερικής και τα φαύλα, αλλά εξ Αμερικής και τα κρήτο».

Η βόλτα λοιπόν στην τροφιά σας και αναφορά στα τραγούδια και σε άλλα στοιχεία πολιτισμού που σκόλπισε διέδωσε σε όλο τον κόσμο αυτό το νεοσύστατο σχετικά κράτος αφού δημιουργήθηκε στα 1776 με την διακήρυξη ανεξαρτησίας από τους Βρετανούς 13 πολιτιών στην αρχή. Έναν αιώνα αργότερα σχεδόν στα 1886 η Γάλλης ανάμνηση της απόκτησης της ελευθερίας των Ηνωμένων Πολιτειών τους κάνουν δώρο κολοσιαίο άγαλμα. Έχει 46 μέτρα ύψος και μαζί με τη βάση του φτάνει τα 93 σχεδόν. Κουβαλήθηκε κομμάτι-κομμάτι από την Ευρώπη στη Νέα Υόρκη και τοποθετήθηκε κομμάτι-κομμάτι στο νησί της Ελευθερίας, στην εκβολή του ποταμού Χάντσον, λίγο έξω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης, με επίσημο τίτλο του αγάλματος να έχουμε το «Η Ελευθερία που φωτίζει τον κόσμο», αλλά μετά μένει γνωστό ως το άγαλμα της Ελευθερίας, φτιαγμένο από τον Φρεντερίκ Ογκιούστ Μπάρτολντι, γλύπτης, Γάλλος. Το άγαλμα της Ελευθερίας που με τον Πυρσό επάνω, και βέβαια με το αρχαιοπρεπές εντελώς η είδος κατασκευής, όλο το η τεχνοτροπία, δεσπόζει κυριολεκτικά. Κάτω όμως από αυτό το άγαλμα υπάρχει στην βάση του μια μικρή πλακέτα τοποθετημένη που έχει τους στίχους του ποίηματος της Έμα Λάζαρους να γράφουν σε απόδοση στα ελληνικά περίπου τα εξής. Κρατήστε χώρες παλιές τα τελετουργικά σας, κραυγάζει με χείλη βουβά. Δώστε σε μένα τους φτωχούς, τους καταφρονεμένους σας, που τσάκισαν οι συμφορές και λαχταρούν για ανάσα ελεύθερη. Στείλτε μου εδώ τους ανεμοδαρμένους, τους άστεγους, τους ναυαγούς και όλο το ανθρωπολόι που περισσεύει ανέλπιδο στις σχηθροπές ακτές σας, πίσω από την πύλη τη χρυσή, τη λάμπα μου ανυψώνω. Εκπομπή για την Αμερική λοιπόν.

God Bless America από την Kate Smith. Να αφήσουμε το God Bless και να πάμε στο This Land Is Your Land, Woody Guthrie.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα στην Τροχιά σας, ο Χρήστος Σιδερίδης στην φροντίδα του ήχου, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Αλήθεια, πώς ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν τον Κολόμβο, πριν την ανακάλυψη? Έτσι τα ονομάσαμε αυτά, ξέρετε, κάποτε. Εξερευνητές, θαλασσοπόρους και άλλες ωραιοποιημένες ονομασίες δώσαμε σε όλους τους κατακτητές και σε όλους τους ταξιδευτές που πήγαιναν για να βρουν χρυσό, για να βρουν πλούτη, για να βρουν τον δυτικό δρόμο προς τις Ινδίες, όπως συνέβη με τον Κολόμβο. Τι βρήκαν λοιπόν εκεί? Να το πούμε έτσι γενικά και σύντομα. Βρήκανε πολιτισμούς χιλιάδων ετών και εκατοντάδες φυλές χιλιάδων ετών, προκολομβιανές ονομασίες ενδεικτικά αυτής της γης, άρα και πώς λεγόταν η Αμερική πριν την πούμε Αμερική? Άμπια Γιάλα είναι μια ονομασία που προέρχεται από τη γλώσσα του λαού Γκούνα, του Παναμά και της Κολομβίας και σημαίνει γη σε πλήρη οριμότητα. Ζωτική γη, ζωντανή γη, γη του ζωτικού αίματος. Ακόμα και σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως στα κινήματα των Ιθαγενών, από όλη τη Λατινική και Νότια Αμερική. Υπάρχει ένα τεράστιο κίνημα, ξέρετε, που ονομάζεται αποαπικιοποίηση. Και αυτοί επιθυμούν πάρα πολύ να ξαναεκφραστούν στη γλώσσα τους, μέσα από τα έθιμά τους, μέσα από τις δικές τους αντιλήψεις, τρόπους, συμπεριφορές ζωής. Αναουάκ είναι μια άλλη ονομασία που χρησιμοποιήθηκε από τους Αζτέκους στο Μεξικό, Μέχικο, όπως είναι το σωστό, στη γλώσσα Νάουατλ και σήμαινε η γη ανάμεσα στα νερά, αναφερόμενη κυρίως στο κεντρικό Μεξικό. Ντε, περίπου, είναι η γη των ανθρώπων. Είναι το πραγματικό όνομα που χρησιμοποιούν οι Απάτσι για τους εαυτούς τους και σημαίνει οι άνθρωποι. Δεν είχαν κάποια άλλη ονομασία, είχαν την ονομασία οι άνθρωποι. Όταν αναφέρονταν στα πάτρια εδάφη τους, τα περιέγραφαν με φράσεις που σήμαιναν την γη όπου ζουν οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν πολλές φυλές, που ήταν οι Ιροκουά, οι Μοϊκανοί, οι Τσερόκοι, οι Κομάντσι, οι Σιού, οι Ναβάχο, οι Σεγγέν. Πολλές από αυτές τις φυλές μετά γίναν απλώς ελικόπτερα, Τσερόκοι, Απάτσι. Οι υποθέσεις, οι εκτιμήσεις λένε ότι περίπου 10 εκατομμύρια ηθαγενείς εξοντώθηκαν από τους λευκούς κατακτητές και οι λευκοί κατακτητές ήταν από την Ευρώπη. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Ήταν από τη Βρετανία, από τη Βέλγιο, από την Ολλανδία, από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από την Πολωνία, από τη Γερμανία. Ευρωπαίοι ήταν αυτοί οι οποίοι έχτισαν τον νέο κόσμο και εξόντωσαν μεταξύ άλλων και τους Απάτσι. Και το λέω γιατί αυτό που ακούμε είναι ένα δείγμα της Ινδιάνικης μουσικής, της μουσικής των Απάτσι. Είναι ο χορός του πνεύματος του βουνού.

Το χτίσιμο λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών συγκεντρώνει μετανάστες απίκους λευκούς από όλα τα μέρη του κόσμου, από την Δύση βασικά, από την Ευρώπη κατά χιλιάδες, και πηγαίνουν πάρα πολύ καταδιωγμένοι, ως διωκόμενοι, ως φυγάδες, πέρα από την επίσημη αποικιοκρατία που κάνουν τα κράτη, δηλαδή η Βρετανική Αυτοκρατορία και η Γαλλία στο βορρά και η Ισπανία στο Μεξικό, αλλά και Πορτογαλία και άλλες χώρες στη Νότια Αμερική, όπου εκεί εξοντώνουν έτσι γενικώς Αλτέκους, Τολτέκους, Μάγια, Ίνκας κλπ. Να τα θυμόμαστε αυτά. Έτσι συμπεριφέρθηκαν στους ηθαγενείς πληθυσμούς με αφομοίωση και με εξόντωση, ώστε σήμερα να αποτελούν μειονότητα. Να επιστρέψω όμως στη Βόρεια Αμερική και πάλι, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή. Φεύγουν λοιπόν κατά χιλιάδες, κυρίως τον 18ο και τον 19ο αιώνα, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Πολωνοί, Γερμανοί, Ιρλανδοί, Ολλανδοί, Εβραίοι, όλες φυλές του Ισραήλ, είπα απέλπιδες, είπα κατατρεγμένους, αλλά και φυγάδες και εγκληματίες πηγαίνουν επίσης εκεί. Όλοι καταφθάνουν στον νέο κόσμο για αναζήτηση της τύχης τους, και βέβαια παράλληλα επικειοκράτες φέρνουν και χιλιάδες μαύρους σκλάβους. Ας μείνουμε λίγο σε έναν ακόμη Ινδιάνο, μάλλον σε έναν Ινδιάνο από τους εναπομείναντες, να ακούσουμε ένα κομμάτι του Νιλ Γιάνγκ, Ποκαχόντας, και ύστερα να περάσουμε λίγο στην μεγάλη προσφορά την καλλιτεχνική αυτών των σκλάβων, που μέσα από τη δουλεία και τα τραγούδια που φτιάχνουν στις απέραντες φυτείες της υποδούλωσης εκεί στο νότο, στη Νέα Ορλεάνη ή στις όχθες του Μισισίπι ας πούμε, μας δίνουν την jazz, το blues, τα ragtime και όλα αυτά που προανέφερα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ποκαχόντας για λίγο από Νιλ Γιάνγκ.

0: Αλλά όμως υπάρχει και το εργατικό κίνημα, το οποίο επίσης αναπτύσσεται πάρα πολύ δυναμικό, πάρα πολύ εύρωστο. Αναπτύσσεται στα τέλη του 19ου αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί πολύ γνωστά γεγονότα, η αιματηρή απεργία των εργατών στο Σικάγο, από την οποία σιγά σιγά καθιερώνεται και η εργατική γιορτή της Πρωτομαγιάς, οι διαδηλώσεις και οι απεργιακές κινητοποιήσεις και γενικά οι διεκδικήσεις εργατικές, πώς συνδέονται με την ημέρα της Πρωτομαγιάς. Από την Αμερική ξεκίνησαν και αυτά, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν και οι διεκδικήσεις των εργατριών γυναικών. Υπάρχει και το Bread and Roses που τραγουδούν οι εξαγερμένες γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ψωμί και τριαντάφυλλα, που εδώ θα τα ακούσουμε από την Joan Baez.
1: Put your hat on, honey. And ask Mimi to come and sing Bread and Roses with me.

Και βέβαια και το ανάλογο χειροκρότημα από το live της Baez. Η Baez που μαζί με τον Bob Dylan είναι δύο μεγάλες μορφές του αντιπολεμικού κινήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, του ισχυρότερου και μεγαλύτερου στον κόσμο στην δεκαετία του 60, μετά δηλαδή το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύονται ως η χώρα, αλλά και η χώρα της ελευθερίας και της ευκαιρίας. Θα μιλήσουμε για αυτά όμως λίγο αργότερα, θα μιλήσουμε και προφανέστατα και σε επόμενη εκπομπή, καθώς εκεί θέλω να δούμε και την σχέση Ελλήνων καλλιτεχνών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την παρουσία τους εκεί, τον πολιτισμό που δέχτηκαν και αυτά τα οποία εκείνοι εκόμισαν εκεί ή δημιούργησαν εκεί, από Γιώργο Κατσαρό και Μαρίκα Παπαγκίκα μέχρι Οδυσσέα Μοσχονά και Μαρία Κάλλας, αλλά και αργότερα Μάνο Χατζηδάκη. Έχουμε πάρα πολλά να θυμηθούμε και να σχολιάσουμε για την σχέση Ελλήνων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά στα πολιτιστικά μας και τα καλλιτεχνικά μας. Όμως εμείς σήμερα στεκόμαστε έτσι σε μεγάλους σταθμούς του αμερικανικού πολιτισμού με αφορμή τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο το blue jean, δεν είναι μόνο το fast food, δηλαδή burger, hot dog και barbecue, είναι και το musical. Ένα musical που γεννήθηκε, εδώ πρέπει να τους το παραδεχτούμε, ότι δημιούργησαν ένα εκπληκτικό είδος, ιδίως στον κινηματογράφο. Προέκυψε από μια συγχώνευση, ας πούμε η ευρωπαϊκή οπερέτα ασφαλώς, αλλά και το vaudeville επίσης, μια παραδοσιακή μουσική χορευτική της κωμωδίας κιόλας αντίληψη ευρωπαϊκού μουσικού θεάτρου, και αυτά όλα μαζί τα πολύχρωμα, ένα μείγμα τραγουδιού, χορού, κωμωδίας, διαλόγων, όλα αυτά μαζί εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα, εμβληματικά είδη του θεάτρου και του κινηματογράφου, χαρακτηριστικό το δείγμα, το West Side Story, από το οποίο θα πάρουμε τώρα θα ακούσουμε κι εμείς κάτι, ένα απόσπασμα από αυτό το musical, για να δείξουμε και αυτή την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Συντροφιά σας η Βόλτα από τον 958, με την σημερινή εκπομπή να έχει πάρει αφορμή τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, των Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή, και να κάνουμε έτσι μια αναφορά με ιστορίες από τον πολιτισμό τους, κυρίως από τη μουσική τους βέβαια, αλλά και με πέντε λόγια παράλληλα και για το πώς γεννήθηκαν και εξελίχθηκαν όλα αυτά τα σημαντικά καλλιτεχνικά είδη που ήρθαν τελικά μετά από τις επεξεργασίες που υπέστησαν, ξαναήρθαν και διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο μετά ως νέα είδη, γιατί βέβαια τα πρώτα υλικά είναι παρμένα από αλλού, όπως η σπουδαία και μεγάλη ιστορία της αφροτζάζ μουσικής, της μαύρης μουσικής, που γεννιέται από τους χιλιάδες μαύρους σκλάβους που φέρνουν οι αποικιοκράτες από την Αφρική. Και μάλιστα ο αγώνας για την απελευθέρωση από τις μαύρες δουλείας ήταν και μια από τις κυρίες αιτίες του αιματηρού εμφυλίου πολέμου στον 19ο αιώνα, των Βορείων και Νοτίων, που κόστισε περί τις 600.000 νεκρούς, τρομακτικά νούμερα εκείνης της εποχής. Βέβαια, η αναγνώριση ισότητας στον έγχρωμο πληθυσμό θα αργήσει τουλάχιστον έναν αιώνα από τότε, ακόμα και σήμερα οι ρατσιστικές διακρίσεις συνεχίζονται. Αλλά υπάρχει όμως και πέρα από το εργατικό κίνημα που ανέφερα πριν και που εκφράστηκε καλλιτεχνικά από τραγουδιστές όπως ο Woody Guthrie, που κρατώντας την κιθάρα του έλεγε αυτό το όπλο μου, αυτό είναι το όπλο το οποίο σκοτώνει φασίστες, η κιθάρα μου. Και με κατοπινά τον Johnny Cash και με τους Dylan, Baez κλπ. Που προανέφερα για το μεγάλο αντιπολεμικό κίνημα. Λοιπόν, πέρα από αυτό υπάρχει και η μαύρη μουσική που γεννιέται κυρίως, λένε, στα μέσα προς τέλη του 19ου αιώνα, από τα 1860 και μετά, ότι ξεκινάν τραγουδώντας καρφιζόμενοι δύστιχα οι μαύροι σκλάβοι, και από τα θρησκευτικά τους τραγούδια, τα spiritual σιγά σιγά και τα ragtime σιγά σιγά ξεπηδά και το blues, ξεπηδά και η jazz μουσική. Και το ragtime βέβαια με πρωτοπό τον Scott Joplin, και μετά η χρυσή εποχή της jazz με Armstrong που ακούσαμε, με Duke Ellington που θα ακούσουμε σε λίγο. Όμως τίποτα δεν ήταν εύκολο, τίποτα δεν ήταν εύκολο για τη μαύρη μουσική. Να σκεφτείτε ότι τους υποχρέωναν πολλές φορές να μπαίνουν από τις πίσω πόρτες για να παίξουν στα μεγάλα ξενοδοχεία των λευκών και στα μεγάλα θέατρα. Η Billie Holiday είναι μια εμβληματική μορφή της μαύρης μουσικής, και ειδικά το τραγούδι που θα ακούσουμε, το Strange Fruit, ακόμα πιο πολύ, είναι συγκλονιστική, τραγική και πολύ σκληρή η ιστορία που συνοδεύει, ο συμβολισμός που έχει αυτό το τραγούδι και οι ιστορίες που το συνοδεύουν. Το Strange Fruit είναι η κρεμασμένη μαύρη από την Ku Klux Klan στα δέντρα, και αυτό λέει το τραγούδι, τι παράξενο φρούτο είναι αυτό.

Ακούγοντας, παίρνοντας κάποιες εμβληματικές ιστορικές ηχογραφήσεις και βέβαια και μουσικές προσωπικότητες των ΗΠΑ και από την Αρίθα Φράγκλιν σε δύο μεγάλους της jazz, να τους θυμηθούμε και αυτούς. Να πάμε να ακούσουμε Duke Ellington, Edward Kennedy Ellington κανονικά το όνομά του, τον φώναζαν μικρό Duke χαϊδευτικά. Ο μπαμπάς του μάλιστα ήταν οικονόμος στο Λευκό Οίκο, οπότε καταλαβαίνεις, μια χαρά μεγάλωσε το παιδί σε άνετο περιβάλλον. Και να το πιάνω και να τα μαθήματα της μουσικής και οι συνθέσεις και γίνεται βέβαια ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές της χρυσής εποχής της jazz και swing και ένα κομμάτι χαρακτηριστικό είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Take the Train.

Σχεδόν ένα αιώνα πίσω λοιπόν, εποχή Μεσοπολέμου και είναι η χρυσή εποχή της jazz, η χρυσή της ηλικία, όπως έχει μείνει να λέγεται και μέσα στις τοποθετήσεις των μουσικών ειδών και των εποχών τους. Είναι η εποχή του Duke Ellington, του Louis Armstrong, του ποιος άλλος... εντάξει, είναι βέβαια ο Nat King Cole, ο οποίος είναι λίγο αργότερα και θα τον ακούσουμε τώρα στο Blue Moon, κομμάτι που έχουν αγαπήσει όλοι σχεδόν οι μαύροι ερμηνευτές.

Και κάπως έτσι και από το swing και από τα πιο ρυθμικά της μαύρης μουσικής ζηλεύουν οι λευκοί, αρχίζουν τα τραγουδούν και εκείνοι και με ένα μπλέξιμο ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ας πούμε λευκά είδη του country που έρχονται από τη μια και του swing και της μαύρης μουσικής από την άλλη προκύπτει ένα είδος που είναι πραγματικά επαναστατικά αγαπητό στη νεολαία τη μεταπολεμική από τα μέσα της δεκαετίας του 50 και έως το 60. Είναι αυτό που κατακτά τον κόσμο, είναι το tutti frutti, είναι το jailhouse rock, είναι πόσα και πόσα ακόμη. Είναι το rock and roll και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, αύριο πάλι με το καλό. Ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική επιμέλεια. Και ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της μέρας. Γεια σας.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Λοιπόν, το είχα πει και πριν λίγο καιρό ότι θα ακούγαμε πολύ Doors σε αυτό το χρονικό διάστημα και αυτή την υπόσχεση την τηρώ. Και πάμε να ακούσουμε σήμερα ολόκληρο τον πιο παρεξηγημένο τους δίσκο, τουλάχιστον τον πιο παρεξηγημένο δίσκο της εποχής με τον Jim Morrison, το Soft Parade, το τέταρτο άλμπουμ των Doors που κυκλοφόρησε στις 18 Ιουλίου του 1969. Στην πραγματικότητα ένα χρόνο άντε και λίγες μέρες μετά και από τον τρίτο τους δίσκο, το Waiting for the Sun, το οποίο είχαμε καλύψει την προηγούμενη φορά, που επαναλαμβάνω, υπενθυμίζω μάλλον, ήταν ο μέχρι τότε ο πιο επιτυχημένος εμπορικά δίσκος και ο μοναδικός που έφτασε στην κορυφή στα αμερικανικά charts. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο, και ο δίσκος αυτός των Doors, το Soft Parade, είναι εν τέλει ο πιο παρεξηγημένος τους, και αυτό γιατί αποφασίζουν, ή μάλλον αποφασίζει ο παραγωγός τους, ο Paul Rothschild, να τους αλλάξει τελείως τον ήχο, να αφήσουν σχεδόν 100% πίσω την ψυχεδέλεια που τους χαρακτήριζε στα τρία πρώτα τους άλμπουμ και να γίνουν μια μπάντα η οποία προσεγγίζει την παραδοσιακή pop μουσική της Αμερικής, όπως θα την είχε τραγουδήσει για παράδειγμα ο Frank Sinatra πριν από μερικά χρόνια, ο οποίος ως γνωστόν και σύμφωνα έτσι με δηλώσεις του ίδιου ήταν και ο αγαπημένος τραγουδιστής του Jim Morrison. Ωστόσο, παρόλο που χαρακτηρίζεται ως το άλμπουμ Sinatra των Doors, το Soft Parade, το περίεργο είναι ότι ο Jim Morrison συμμετείχε και δεν συμμετείχε στα περισσότερα κομμάτια του δίσκου όσον αφορά τη δημιουργική διαδικασία. Για παράδειγμα, και τα δύο πρώτα, και το Tell the People, αλλά και το πιο γνωστό του δίσκου, το πιο επιτυχημένο του single, το Touch Me, τα έχει γράψει ο κιθαρίστας Robbie Krieger.

Και αν υπάρχει ένα τραγούδι στη δισκογραφία των Doors όπου Jim Morrison όχι ακριβώς μιμείται, αλλά από τη φοροτιμής με τον τρόπο που τραγουδάει στον Frank Sinatra, αυτό είναι το Touch Me, ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Robbie Krieger, ο κιθαρίστας της μπάντας, στα τέλη περίπου του 1968, και ήταν και το πρώτο σίγγλ το οποίο βγήκε από τον δίσκο, πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αμερική, νούμερο 3. Καθόλου όμως επιτυχία, όπως και ο δίσκος γενικότερα, όπως θα δούμε στην πορεία, στην Αγγλία και γενικότερα στην εδώ μεριά του Ατλαντικού. Για να δούμε ωστόσο που έχουμε αφήσει τους Doors από το Waiting for the Sun, και μετά υπενθυμίζω το μοναδικό, πρώτο και μοναδικό νούμερο 1 τους στην Αμερική, αλλά και ο δίσκος ο οποίος τους έκανε γνωστούς και στην Αγγλία, και πλέον μετά και από όλη αυτή την δημοσιότητα είναι σε θέση οι ίδιοι σαν συγκρότημα, ή τουλάχιστον το management του συγκροτήματος, να ζητάει κυριολεκτικά περισσότερα χρήματα για τις εμφανίσεις. Πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί που δεν τους έπαιζαν αρνούνται να τους παίξουν, μέχρι τότε αρχίζουν πλέον όχι απλά και τους βάζουν έτσι στις ώρες, στις λίστες και στις εκπομπές τους, αλλά μάλιστα πολλές φορές προμοτάρουν και διαφημίζουν και τις συναυλίες ή τις περιοδίες τους. Αλλά όλα αυτά σε συνδυασμό με τον καινούριο ήχο των Doors, τον πιο pop ήχο των Doors, τον πιο ορχιστρικό με τα περισσότερα έγχορδα, τα περισσότερα πνευστά, ξενίζουν κάπως και τους κριτικούς της εποχής, αλλά και τους σκληροπυρηνικούς φαν του συγκροτήματος, και λίγο πολύ όλοι τους κατηγορούν πως έχουν πλέον ξεπουληθεί σε μια περίοδο που ο Jim Morrison δεν τα πάει και τόσο καλά όσον αφορά τη σχέση του με τον εαυτό του, αλλά προλαβαίνει και γράφει και μας δίνει περίπου τα μισά τραγούδια του δίσκου, όπως για παράδειγμα το Summer's Blues.

και το μοναδικό κομμάτι το οποίο έγραψαν από κοινού ο Ρόμπι Κρίγκερ με τον Τζιμ Μόρισον για τον δίσκο, θεωρητικά είναι το Do It, το οποίο μόλις ακούσαμε. Σας είπα ότι ο Τζιμ Μόρισον δεν τα είχε και τόσο καλά με τον εαυτό του σε εκείνη την χρονική περίοδο, έπινε αρκετά, είχε απομακρυνθεί από τους υπόλοιπους, υπέφερε από συνεχείς διατραχές άγχους αλλά και πανικού, φτάνοντας σε σημείο να σκέφτεται ακόμα και να αποχωρήσει από το συγκρότημα, που τον έπεισαν τελικά οι υπόλοιποι και κυρίως ο Ρέι Μαντζάρεκ να μείνει και να συνεχίσουν μαζί την δουλειά. Και όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι ενδιαφέρον να το σκεφτόμαστε αυτό, καθώς ο δίσκος αυτός θεωρείται ο Σινάτρα, Φρανκ Σινάτρα δίσκος των Doors. Ο Τζιμ Μόρισον είχε πει ότι ο Φρανκ Σινάτρα ήταν ο αγαπημένος του τραγουδιστής και πολλοί κόσμος θεωρεί ότι κυρίως λόγω του Τζιμ Μόρισον ακούγεται ο δίσκος με αυτόν τον τρόπο και ακούγονται και τα τραγούδια του δίσκου με αυτόν τον τρόπο, κάτι το οποίο ωστόσο δεν φαίνεται να ισχύει στην πράξη. Επόμενο, το Easy Ride.

Wildside, λοιπόν, ένα από τα τραγούδια του Jim Morrison για τον δίσκο. Θέλω να θυμηθείτε κάτι που λέγαμε την προηγούμενη φορά όταν μιλούσαμε για το Waiting for the Sun, για το πόσο τελειομανής ήταν ο Paul Rothschild, ο παραγωγός των Doors, και το πώς πολλές φορές τους υποχρέωνε σε εισαγωγικά να παίξουν ξανά και ξανά τα κομμάτια, μάλιστα κάποια κυριολεκτικά εκατοντάδες φορές, κυριολεκτικά τριψήφιο αριθμό, μέχρι να πετύχουν εν τέλει το τελικό, το αποτέλεσμα που ο ίδιος ήθελε, και να θεωρηθούν κομμάτια έτοιμα για δίσκο. Κάτι τέτοιο έγινε και στην διαδικασία παραγωγής του Soft Parade. Μάλιστα, πολλοί άνθρωποι που δούλεψαν για το δίσκο αυτό λένε ότι πρόκειτο για την πιο δύσκολη δουλειά που είχαν κάνει ποτέ, και πως πίστευαν ότι ο παραγωγός κυριολεκτικά έβγαζε το ζουμί από τους μουσικούς και την μπάντα. Βέβαια, ένας δίσκος ο οποίος εν τέλει κατέληξε να είναι και ο πιο ακριβώς στην παραγωγή του μέχρι σε εκείνο το σημείο στην δισκογραφία τους. Και όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο Paul Rothschild ήταν αυτός ο οποίος έδωσε το ηχητικό στίγμα, την ηχητική κατεύθυνση για τα καινούργια τραγούδια των Doors, τα οποία κυριολεκτικά δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα, καθώς ο δίσκος αυτός φτιάχτηκε σε διάφορα πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα, ανάμεσα σε συναυλίες, ανάμεσα σε περιοδίες, και μάλιστα σε μια φάση που οι Doors δεν είχαν πολύ έτοιμο υλικό, το οποίο ήταν έτοιμο για να μπει απευθείας για ηχογράφηση και να κυκλοφορήσει σε δίσκο. Και ίσως κάπως έτσι αρχίζουμε και βλέπουμε για το γιατί θεωρείται το Soft Parade ο πιο αδύναμος, έτσι εισαγωγικά, δίσκος, ή ο πιο ασυνεχής δίσκος της πορείας, της περίοδου των Doors με τον Jim Morrison στα φωνητικά.

Και νομίζω ότι μετά και από το Running Blue μπορούμε έτσι να καταλάβουμε το γιατί θεωρήθηκε ότι ο δίσκος έχει ασυνέχεια. Είναι πολλά τα διαφορετικά μουσικά είδη τα οποία μπαίνουν το ένα δίπλα στ' άλλο και ίσως και να μην κολλάνε. Ίσως και να κολλάνε βέβαια, γιατί η αλήθεια είναι ότι με το πέρασμα του χρόνου έχει αποκατασταθεί έτσι κάπως, όχι εξ ολοκλήρου βέβαια, η φήμη του δίσκου. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ray Manzarek και ο John Densmore, οι οποίοι είχαν έτσι ένα jazz background, ήταν λίγο περισσότερο από τους άλλους ανοιχτοί στην νέα ηχητική αυτήν κατεύθυνση, ωστόσο χωρίς κανένας από τους δύο να υπογράφει κάποιο από τα κομμάτια του δίσκου για πρώτη φορά από τον πρώτο τους δίσκο και μετά. Τώρα μετά το Touch Me, το δεύτερο σύγκλι που κυκλοφόρησε με σχετική επιτυχία στην Αμερική, καθόλου επιτυχία ωστόσο στην Αγγλία, ήταν το Wishful Sinful.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Και για να τα βάλουμε, να τα βάλουν αυτοί μάλλον όλα αυτά τα διαφορετικά μουσικά είδη και τις διαφορετικές υφές, να τις κάνουν έτσι μια σούμα και να τις μαζέψουν σε ένα κομμάτι, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος του δίσκου, αλλά φτάνουμε και στο περιέργως πιο Doors από όλα τα τραγούδια του άλμπουμ. Είναι το ομότιτλο, είναι το Soft Parade, είναι το τραγούδι καθρέφτης ολόκληρου του δίσκου, ο οποίος παίρνει έτσι όθηση από το Waiting for the Sun και φτάνει μέχρι και το νούμερο 6 στην Αμερική. Πλέον οι Doors είναι ένα πιο δημοφιλή σχήματα σε εκείνη την αγορά. Δεν έχουν επιτυχία με αυτό το δίσκο, ωστόσο στην Ευρώπη και στην Αγγλία πιο συγκεκριμένα. Πάμε να ολοκληρώσουμε την ακρόαση του Soft Parade με το ομότιτλο.
2: When I was back there in seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer.

Αυτό ήταν λοιπόν ολόκληρο το Soft Parade, ο τέταρτος δίσκος των Doors και ο πιο παρεξηγημένος από την περίοδο, με τον Jim Morrison στα φωνητικά και στο συγκρότημα και στη ζωή, θα πω εγώ. Για να κλείσουμε τώρα την εκπομπή μας, θα σας πάω στις αρχές περίπου του 1969, στον Φεβρουάριο του 1969, για να ακούσουμε έτσι ένα ελεύθερο τζαμ από παλιά προϋπάρχοντα τραγούδια, δηλαδή επιτυχίες μεγάλες τις οποίες τις τζαμάρουν έτσι ελεύθερα στο στούντιο οι Doors. Θα αναγνωρίσετε πολλά από αυτά τα κομμάτια αν ωστόσο ακούσετε ολόκληρο το τζαμ, το οποίο είναι πάνω από μία ώρα η διάρκεια του, μία ώρα και τέσσερα λεπτά πιο συγκεκριμένα. Ακούμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα εμείς σήμερα, όπως κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ολόκληρο το 2019, τότε για την 50η επέτειο του δίσκου. Rock is Dead λοιπόν, αυτό το τζαμ από τους Doors για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ήταν σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ανδρέας Κοράνης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκεται το 958 για ζωντανή διαδικτυακή ακρόαση, αλλά και για επανακρόαση παλιότερων εκπομπών. 2313-338-456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας στο Viber με γραπτό και δωρεάν μήνυμα στον αριθμό 6930-07-8291. Ξεκινήσαμε για σήμερα με την Οδύσσια, που είναι ένα από τα κομμάτια που βρίσκονται στον Ασύρματο Κόσμο, τον δίσκο που κυκλοφόρησαν Στέρεο Νόβα στα μέσα της δεκαετίας των 90. Αυτό είναι το τρίτο άλμπουμ για την μπάντα του Κωνσταντίνου Β' και του Μιχάλη Δέλτα, οι οποίοι έχουν συστήσει την ηλεκτρονική μουσική στο ευρύ κοινό και χρησιμοποιούν η Στέρεο Νόβα αυτόν πολύ φρέσκο για την εποχή ήχο που συνδυάζουν με τους στίχους του Κωνσταντίνου Β, χρησιμοποιώντας σχεδόν αποκλειστικά synthesizers στα κομμάτια που φτιάχνουν. Η αστική μελαγχολία των μεγαλοπόλεων βρίσκει μουσική να τη συνοδεύει και ο ήχος των Στέρεο Νόβα γίνεται ένα με τα κτίρια και τους δρόμους της πόλης. Οι Στέρεο Νόβα έχουν προτείνει ήδη από την πρώτη τους δουλειά ένα νέο τρόπο έκφρασης όπου ελληνική γλώσσα μπορεί να συνυπάρχει με synthesizers, όπως είπαμε, samplers και breakbeats. Και αυτός ο τρόπος είναι η ηλεκτρονική μουσική με την οποία ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε πριν λίγο καιρό σε μια σειρά επεισοδίων που αφορούν την ηλεκτρονική

ηλεκτρόνικα και σήμερα είναι η τέταρτη εκπομπή, το τέταρτο επεισόδιο που θα ασχοληθούμε με την ελληνική ηλεκτρονική μουσική. Οι προηγούμενες τρεις εκπομπές βρίσκονται on demand στην πλατφόρμα της AirTeco για ακρόαση ή για επανακρόαση. Το 1996 η Στερεονόβα κυκλοφορούν τον επόμενο τους διπλό δίσκο, το Telson. Η Στερεονόβα δοκιμάζουν σε αυτόν τον δίσκο τις μεταξύ τους σχέσεις, συνεχίζουν να πειραματίζονται, χρησιμοποιούν τη μουσική τεχνολογία εκείνης της περίοδου και δοκιμάζουν πάλι κάτι πρωτοποριακό στον ήχο τους.

Η γεωγραφία είναι απόλυτη. Το χάος είναι η γεωγραφία της αγάπης. Το μάθημά μου το πήρα. Κι αυτός ο δρόμος δεν υπάρχει πουθενά.

φάνταση, το αυτόματο μέλλον. Μοιάζεις με τέρας, όμως μ' αρέσεις. Μπορείς να ικανοποιήσεις τους τρόπους μου και να μην ζητήσεις τίποτε άλλο από μένα. Είναι απλό, σαν προοπτική δρόμων.

μάθημα δεύτερον. Τα κτίρια νύπνουν σταθερά από τα βήματα, τα δέντρα. Τον τρόπο που μαρκάρει στις εποχές, από το ένα παράθυρο στο επόμενο όνειρο. Προεκτάσεις ενός ανεξέλεγκτου κόσμου.

διάβαστος. 9. Το ανάποδο του 6. Συνδυασμός του 69. Πολιτισμός. Μάθημα 10. Τα έμαθες όλα. Είσαι ελεύθερος. Μα έχεις μόνο μια επιλογή.

Στην προηγούμενη εκπομπή για την ελληνική ηλεκτρόνικα αναφερθήκαμε στους πρώτους προσωπικούς δίσκους που κυκλοφόρησαν ο Κωνσταντίνος Β' και ο Μιχάλης Δέλτα την δεκαετία του 90. Πλέον ο καθένας έχει μια μακριά προσωπική πορεία στην δισκογραφία, συνεχίζοντας να ασχολούνται και οι δύο με την ηλεκτρονική μουσική, από την οποία είχαν ξεκινήσει ως Stereo Nova. Το 2000 ο Κωνσταντίνος Β' κυκλοφορεί το άλμπουμ Angel Baby. Πρόκειται για τη μουσική της ομώνυμης θεατρικής παράστασης που είχε πραγματοποιηθεί την ίδια χρονιά, σε σκηνοθεσία του Αντώνη Καλογρίδη, η οποία ήταν βασισμένη και αυτή στο ομώνυμο έργο του Μάικλ Ράμερ. Δύο σχιζοφρενείς συναντιούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους και ερωτεύονται με πάθος. Μπροστά τους βρίσκεται ο αναπόφευκτος δρόμος προς την καταστροφή, τον οποίο και τελικά μοιράζονται ως το τέλος. Στην παράσταση αυτή ακούγεται για πρώτη φορά το τυχερό αστέρι που έγραψε ο Κωνσταντίνος Β', το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ Angel Baby του 2000. Ο Γιάννης Παλαμίδας είναι στο τραγούδι.

τον Γιώργο Θοδωράκη τον γνωρίζουμε από την μουσική που έχει γράψει για την ταινία «Ο ασυμβίβαστος» του Ανδρέα Θωμόπουλου. Έχει όμως διευθύνει και ενορχιστρώσει τα τραγούδια από το έργο «Ο ήλιος και ο χρόνος» του πατέρα του Μίκη Θοδωράκη. Ο Γιώργος Θοδωράκης, στον οποίο είχαμε αναφερθεί και στις προηγούμενες εκπομπές για την ελληνική ηλεκτρόνικα, είναι εξοικειωμένος με τα synthesizers και την δημιουργική χρήση τους. Ασχολείται με την ηλεκτρονική μουσική, πειραματίζεται με αυτήν, κυκλοφορεί τη δεκαετία του 80 και του 90 αμυγός ηλεκτρονικούς δίσκους, και εμείς θα ακούσουμε το No Name από το άλμπουμ Margot.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η ηλεκτροακουστική μουσική γεννιέται το 1948 όταν ο Γάλλος τεχνικός ραδιοφώνου Πιέρ Σεφέρ συνθέτει τις 5 σπουδές θορύβου, το πρώτο έργο ηλεκτροακουστικής μουσικής. Το έργο αυτό δεν αντλεί το ηχητικό του υλικό από τους 12 φθόγκους, τους 12 νότες μιας κλίμακας, αλλά από ηχογραφημένους ήχους της καθημερινής ζωής. Ο όρος χρησιμοποιείται πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 50 στο Παρίσι για να συμπεριλάβει συνθετικές προσεγγίσεις που κάνουν χρήση φυσικών ηχογραφημένων και συνθετικά παραγόμενων ηλεκτρονικών ήχων. Σήμερα η έννοια της ηλεκτροακουστικής μουσικής είναι τόσο διευρυμένη ώστε να περιλαμβάνει μουσικά ήδη αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η ηλεκτρονική μουσική. Η αρχή της ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα τοποθετείται προς τα τέλη της δεκαετίας του 50, μάλιστα το 1958. Ο Γιάννης Γάμα Παπαϊωάννου δίνει μια διάλεξη στο Μορφωτικό Σύλλογο Αθηνών με θέμα την ηλεκτρονική μουσική και ανοίγοντας έτσι το πολύ ενδιαφέρον αυτό κεφάλαιο. Από τους πρώτους που ασχολήθηκαν στην Ελλάδα με την καθαρή ηλεκτρονική μουσική ήταν ο Μιχάλης Αδάμης. Όπως είχε πει ο ίδιος ο συνθέτης στο περιοδικό Ήχος και Hi-Fi τον Μάρτιο του 1988, το 1963 πήγε στην Βοστόνη ο Μιχάλης Αδάμης και είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί ενεργά με αυτό το είδος της μουσικής και το 1965, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, έφερε μαζί του ορισμένα βασικά μηχανήματα και μπόρεσε να ιδρύσει το πρώτο στούντιο ηλεκτρονικής μουσικής. Μετά τον Μιχάλη Αδάμη άρχισε να συλλέγει μηχανήματα και ο Γιάννης Χρήστου και να δημιουργεί το δικό του στούντιο. Εμείς ακούμε ήδη μέρος του έργου «Μεταλλικά γλυπτά 3» του Μιχάλη Αδάμη, έργο του 1972.

Το 1974 κυκλοφορεί η συλλογή με τίτλο «Ελληνική ηλεκτρονική μουσική 1», η οποία περιέχει 6 έργα 6 Ελλήνων συνθετών. Το άλμπουμ ανοίγει με τα μεταλλικά γλυπτά 3 του Μιχάλη Αδάμη, που ακούσαμε μόλις, ακούσαμε ένα απόσπασμα. Θα ακούσουμε και τον «Κουκλόκοσμο» που βρίσκεται στη συλλογή αυτή και είναι μια σύνθεση του Στέφανου Βασιλιάδη. Ο Στέφανος Βασιλιάδης υπήρξε μεταξύ άλλων συνθέτης της ελληνικής πρωτοπορίας, ασχολήθηκε με την ηλεκτρονική μουσική. Υπήρξε συνιδρυτής μαζί με τον Γιάννη Ξενάκη, τον Γιάννη Γάμα Παπαϊωάννου και άλλους του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας. Ο Μιχάλης Αδάμης, που ακούσαμε μόλις, έχει δηλώσει στο περιοδικό Μουσικής Αντίφωνων το 2004 για τον Στέφανο Βασιλιάδη. Έχει πει πως η ουσιώδης στόχευση του δημιουργικού έργου του Στέφανου Βασιλιάδη υπήρξε όχι τόσο η μορφοπλασία, όσο η ηχοπλασία. Στην ηχοπλαστική του δυνατότητα και δυνότητα εντοπίζεται μεγάλο ποσοστό των συνθετικών του αρετών. Από τη δεκαετία του 70 ο Βασιλιάδης επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην ηλεκτρακουστική μουσική, διαμορφώνοντας μια δική του οπτική για τη σύνθεση, και εμείς θα ακούσουμε τον «Κουκλόκοσμο».

Η This Fluid είναι το συγκρότημα πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής που σχηματίζεται στην Αθήνα στα μέσα της δεκαετίας των 90 από τα αδέρφια Σπύρο και Μάκη Φάρο. Την δεκαετία των 90, που είναι μια περίοδος που ηλεκτρονικά δανείζεται κάποιες φορές στοιχεία από άλλα είδη μουσικής όπως είναι η indie pop, τα αδέρφια Φάρο με τους This Fluid κυκλοφορούν έναν πολύ καλό δίσκο βασισμένο αμιγώς στην ηλεκτρονική μουσική και εμείς από το άλμπουμ αυτό θα ακούσουμε το Trans Romance.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ο Γιώργος Μπρατάνης μας συστήνεται εδώ και δεκαετίες ως Καγιετάνο. Έχει κυκλοφορήσει πολλούς δίσκους, έχει εκατοντάδες εμφανίσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Γράφει μουσική για θέατρο, γράφει μουσική για κινηματογράφο. Το δισκογραφικό του ντεμπούτο γίνεται το 1996 με το γκρουπ Στρογγυλό Κίτρινο. Το 1999 ο Καγιετάνο φεύγει από το γκρουπ αλλά και από την Ελλάδα, μετακομίζει στην Ισπανία και συνεχίζει την μουσική του πορεία εκεί με συνεργασίες και εμφανίσεις. Αφού περιπλανιέται αρκετά και έχοντας κυκλοφορήσει δύο βινίλια από γερμανική εταιρεία, το 2006 ο Καγιετάνο κυκλοφορεί το άλμπουμ με τίτλο Focus, το που πειραματίζεται με την ηλεκτρονική μουσική, χρησιμοποιώντας όμως και φυσικά αναλογικά όργανα και βάζοντας στοιχεία και από άλλα μουσικά είδη. Μπορούμε εκεί να τοποθετήσουμε την έναρξη της δισκογραφικής πορείας του Καγιετάνο από το άλμπουμ Focus, το που ακούσαμε ήδη ένα κομμάτι. 20 χρόνια πριν λοιπόν ο Καγιετάνο μπλέκει και την ηλεκτρόνικα με ρυθμούς όπως η Bossa Nova, βάζοντας τα κομμάτια του εκτός από λούπες, βάζοντας και φυσικά όργανα όπως η τρομπέτα, την οποία θα ακούσουμε από τον Δημήτρη Δαλέζη. Ρίστα.

Παναγιώτης Μελίδης, συνθέτει μουσική και κυκλοφορεί άλμπουμς με το όνομα Larry Gas από το 2006. Δουλεύει κυρίως με samples, με προηχογραφημένα δηλαδή δείγματα μουσικής. Στα live το Larry Gas συνδυάζει φωνητικά, τύμπανα και κυρίως στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής. Το πρώτο άλμπουμ του Larry Gas είναι το Stitches, το οποίο κυκλοφορεί το 2009 και περιέχει 35 κομμάτια, διάρκειας μισού λεπτού περίπου το καθένα. Ο Larry Gas δημιουργεί με διάφορα και διαφορετικά υλικά, με samples, με ήχους από ηλεκτρονικά παιχνίδια, με αποσπάσματα φωνητικών, με πολλά δείγματα τα οποία ηχογραφεί από το περιβάλλον που κινείται.

Ο Λαρεγκάς έχει εκπαιδευτεί και εργαστεί ως μηχανικός υπολογιστών, πραγματοποιώντας και σπουδές στην μουσική τεχνολογία στην Βαρκελόνη και αξιοποιεί όλο αυτό το τεχνικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο για τις συνθέσεις του και τις παραγωγές του. Και εμείς σήμερα θα σας αποχαιρετήσουμε με ακόμα ένα κομμάτι του Λαρεγκάς, του Παναγιώτη Μελίδη δηλαδή, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2019, πλησιάζοντας έτσι σιγά σιγά προς το σήμερα και το πώς διαμορφώνεται η ηλεκτρονική μουσική στις μέρες μας. Θα υπάρξει και συνέχεια στις εκπομπές αυτές. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ανδρέας Κοράνης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
5: 58 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Εδώ είμαστε 13 Αυγούστου, η βδομάδα των εβδομάδων για τα πλήθη και για την πόλη που ψιλοαδειάζει αλλά δεν αδειάζει και εντελώς, εδώ και πολλά χρόνια δεν αδειάζει εντελώς από τον καιρό της κρίσης και δόθε. Είμαστε σε μια άλλη κατάσταση, μεταβατική, ποιος ξέρει πότε και αν θα ξαναζήσει κανείς μια άδεια πόλη, αλλά νομίζω ότι αυτό συμβαίνει σε όλες τις mega cities του κόσμου και στις μικρότερες μητροπόλεις, όπου τα στρώματα του πληθυσμού που προστίθενται αλλά και η φτωχοποίηση η οποία επέρχεται δεν επιτρέπει τα πολλά πολλά, ούτε τις ελπίδες των διακοπών, ούτε τα σιρεγγέλα καλοκαιριάτικα για όλους. Δεν ζουν όλοι με την ίδια αίσθηση απόδρασης. Ίσως και γι' αυτό τα πράγματα είναι και στο αστικό τοπίο διαφορετικά. Χθες το μεσημέρι, το κατά μεσήμερο, έβλεπα πόσο πολύ έχει αυξηθεί ο κόσμος που κολυμπά στη Σοφούλη. Δεν σου λέω τώρα πια για την πλάση της Αρετσούς, σου μιλάω για την Ακτιντοβίλ για παράδειγμα, που ήταν κάποτε μια ένδοξη ακτή, okay, και εκεί ήταν και οι τόποι που έφταναν στη μικρασιατική καταστροφή, οι πρόσφυγες και τα λοιπά. Και μετά εξελίχθηκε στον τόπο που η πόλη τα καλοκαίρια έκανε τα μπάνια της. Και μετά ερήμωσε γιατί ο θερμαϊκός πέθανε με έναν τρόπο και τώρα ξαναποτελεί την ανάσα για τους δυσκολεμένους. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Αν η θάλασσα αυτής της πόλης, όπως συμβαίνει στο Σαν Σεμπαστιάν για παράδειγμα, όπως συμβαίνει ακόμη και στη Βαρκελόνη για παράδειγμα, κολυμπιόταν ή στην Καλαμάτα, θα ήταν μια λύση για όλους μας. Τουλάχιστον ακόμη και για αυτούς που φεύγουν διακοπές, να μπορούσαν να χαρούν αυτή την αστική απόλαυση της θάλασσας, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι δηλαδή, όλο το χρόνο, γιατί πια κολυμπάει κανείς από νωρίς την άνοιξη μέχρι αργά το τέλος φθινοπόρου. Ο Χρήστος Σιδερίδης φροντίζει με εξαιρετική φροντίδα τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Ο Γιώργος Τούλας είναι στο μικρόφωνο του 958 από σήμερα από τις 9 και για μια εβδομάδα που η Εύη Καρκίτη κάνει τη χρήση της θερινής της άδειας. 23 13 3 38 4 56, 958, κενό, τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54 160, αλλά κυρίως Viber 6 9 30 0 78 2 91, 6 9 30 0 78 2 91, το Viber του 958. Εκεί, εκτός όλων των άλλων, στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες από τα μέρη που είστε σε όλη την Ελλάδα, για να δροσιζόμαστε κι εμείς. Πάμε παρέα για ένα δίωρο.

Λοιπόν, βλέπω μαγικές νύχτες με νύχτες, φωτογραφίες με πεφταστέρια που ανεβάζουν αρκετοί, ανεβάζαν χθες τη νύχτα, που έχουν καλές μηχανές βέβαια, διότι αν δεν έχεις καλές μηχανές δεν μπορεί να βγάλεις τις εικόνες από ουρανούς έναστρους, αδιανόητα ωραίους όπως ο χθεσινός βραδινός, και πτώσεις που βέβαια τις καλύτερες πτώσεις δεν τις συγκρατεί μια φωτογραφική μηχανή, τις συγκρατεί η μνήμη, η ψυχή σου, η ματιά σου, και τις κουβαλάει. Εδώ δεν είχαμε βέβαια έκλειψη ορατή. Παρ' όλα αυτά θα σας πω κάτι περίεργο που συνέβη χθες βράδυ. Ήμουν την ώρα εκείνη της δύσης και της έκλειψης στη θάλασσα του Αγγελοχωρίου και ξαφνικά υπήρξε μια μεγάλη αναταραχή από το πουθενά. Η θάλασσα έκανε παράξενους σχηματισμούς, κάτι κυκλικές δίνες που δεν έχει τύχει να ξαναδώ, και για ένα πεντάλεπτο κατάπιε ένα μεγάλο κομμάτι της ακτής, χωρίς να υπάρχει καμία θαλασσοταραχή νωρίτερα. Ήταν ένα φαινόμενο εξαιρετικά περίεργο που εντυπωσίασε το σύμπαν που ήταν εκείνη την ώρα εκεί.

Λοιπόν, σε ένα σερί από εντυπωσιακές νίκες στο χώρο των δημοκρατικών που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, η Φραντζέσκα Χόγκ στο Wisconsin έχασε χθες για μισή μονάδα, οριακά δηλαδή. Εξηγεί σήμερα ο Δημήτρης Αναστασίου τους λόγους ότι είχαμε συσπήρωση κομματικού κατεστημένου, γιατί υπάρχουν και μέσα δημοκρατικούς άβατα, γιατί οι δημοσκοπήσεις υπερεκτίμησαν, λέει, τη συμμετοχή των νέων, γιατί οι υποστηρικτές της Χόγκ όπως και του Αλσαγέτ στο Μίσιγκαν ήταν ενθουσιώδεις αλλά περισσότερο πρόθυμοι να απαντούν στις δημοσκοπήσεις από τους άλλους που ήταν σιωπηλοί. Μια σειρά από λόγους, το εντυπωσιακό φαβορί αυτής της περιοχής το αγνόησαν, και έτσι η Φραντζέσκα Χόγκ δεν θα είναι στα πρόσωπα τα οποία θα πρωταγωνιστήσουν το επόμενο διάστημα από τη μεριά των δημοκρατικών σε όλη αυτή την προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα στην Αμερική.

into wrongdoing.

into wrongdoing, into wrongdoing, into wrongdoing, into wrongdoing, into wrongdoing, into wrongdoing, into wrongdoing. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Χθες βράδυ σκεπτόμουν ότι στον πλανήτη αεροδρόμιο τα πράγματα εξελίχθηκαν με έναν τρόπο όπως εξελίσσονται με την ομογενοποίηση όλων των περιοχών του κόσμου. Οδηγούσα σε μια έρημη λεωφόρο του αεροδρομίου με ελάχιστα αυτοκίνητα και σκεφτόμουν τι συνέβαινε εκεί πριν 20-25-30 χρόνια, πώς ζούσαμε σε αυτή την περιοχή, τι σήμερα για την πόλη το καλοκαίρι αυτή η λεωφόρος και τι είναι σήμερα. Άλλος κόσμος, πραγματικά άλλος κόσμος. Πώς ερήμωσε όλο αυτό και μετατράπηκε σε μια λεωφόρο των ενοικιάσεων αυτοκινήτων και των υπαίθριων πάρκινγκ που αφήνει κανείς για ταξίδια και τίποτα άλλο. Δεν έχει μείνει τίποτα απολύτως από τη δόξα μιας άλλης εποχής. Αν μου πεις, οι πόλεις αλλάζουν, αλλά η μνήμη είναι πραγματικά διαολεμένο πράγμα. Περνάς τη νύχτα με τα έρημα κτίρια και τις σβησμένες μαρκίζες και βλέπεις κάτι άλλο.

Οι πόλεις αλλάζουν, εξελίσσονται, προχωράνε, μένουν στάσιμες, δοκιμάζουν τα όρια και τις αντοχές τους, σχεδιάζονται ή πάνε στα τυφλά. Η αίσθησή μου είναι ότι η Θεσσαλονίκη ανήκει μάλλον προς την τελευταία κατηγορία. Αν εξαιρέσει κανείς μερικά συγκεκριμένα σχέδια τα οποία ακούει κανείς κατά καιρούς, τα περισσότερα πράγματα γίνονται λίγο στο ό,τι να είναι. Ας πούμε, το αγαπημένο μου θέμα τελευταία, το μετρό της Καλαμαριάς, έκανα λίγο ρεπορτάζ χθες το βράδυ, γιατί υποτίθεται ότι ανοίγει 27 ή 28. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορεί να ανοίξει 27 και 28. Ένας από τους πιο απίθανους λόγους που μπορείτε να φανταστείτε έχει να κάνει, ας πούμε, με τη λαϊκή της Πόντου στην Καλαμαριά. Διότι η λαϊκή γίνεται συγκεκριμένη μέρα και να έρθουν οι επίσημοι εκείνη τη μέρα μες στο χαμό σε αυτό το σταθμό που έξω γίνεται το «Έλα σώσε», να εγγενιάσουν ένα μετρό, πρόβλημα, για να καταλάβετε λίγο. Το θέμα βέβαια είναι θέμα ουσίας και δεν είναι η μέρα, αν θα είναι 27-28. Υπάρχουν σταθμοί που είναι απολύτως έτοιμοι αυτή τη στιγμή, που λειτουργούν οι ηλεκτρικές σκάλες και όλα τα υπόλοιπα και τα σανσέρια, και σταθμοί που δεν είναι. Υπάρχουν περιβάλλοντες χώροι οι οποίοι είναι απολύτως έτοιμοι να παραδοθούν, χωρίς αναπλάσεις βέβαια, αυτά όλα που σας λέω, και περιβάλλοντες χώροι που είναι άστα να πάνε. Οπότε το 27-28 το βάζεις σε μια άκρη του μυαλού, κυρίως διότι πρέπει να γίνει, δεν πάει άλλη αναβολή και είμαστε σε περίοδο death. Αλλά το τι θα συμβεί με το άνοιγμα, αυτό είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία.

Είμαστε ένα τέταρτο πριν από τις 10, εδώ στον 958, από τις 9 παρέα μέχρι τις 11. Ο Χρήστος Σιδερίδης φροντίζει τον ήχο, ο Γιώργος Τούλας είναι στο μικρόφωνο. Ο 958 είναι στα αυτάκια σας, εσείς σιωπηλοί σήμερα το πρωί. Τι να πω τώρα εγώ μα γι' αυτό, θα ξαναπώ τους τρόπους επικοινωνίας απλά. Μπας και σας ταρακουνήσω στο φιλότιμο και στείλετε κάτι της να μας πείτε τι γίνεται εκεί έξω, γιατί εδώ δεν έχουμε ούτε παράθυρο, ούτε την Αγγελάκη δεν βλέπουμε εδώ που είμαστε κρυμμένοι. Οπότε 958 και ενώ τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54160 ή Viber 6930 078 291. Η σιωπή δεν είναι πάντα χρυσός.

Λοιπόν, έχει μερικά εξαιρετικά και πρέπει να τα λέμε ερευνητικά site τα οποία κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Βλέπω τώρα το Wired.gr, το οποίο δεν το ήξερα κιόλας. Έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για την ανατομία του ελληνικού καλοκαιριού. 21,6 εκατομμύρια επιβιβάσεις, δηλαδή δείχνουν πότε αδειάζει η Αθήνα, πώς γίνεται το island hopping και ποια νησιά δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Στέφανου Τύρου. Ο Στέφανος Τύρος είναι φυσικός και οικονομολόγος, ερευνητής σε θέματα εργασίας και νέων τεχνολογιών. Αξίζει να μπείτε να τη διαβάσετε. Είναι πραγματικά μια πληρέστατη ακτινογραφία του ελληνικού καλοκαιριού. Πάει μήνα-μήνα, πάει νησί-νησί και δίνει στοιχεία τα οποία είναι άκρως αποκαλυπτικά.

Έχει ένα συγκλονιστικό κείμενο ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος, ο συγγραφέας, σήμερα στη Λάιφο. Διαγνώστηκε με καρκίνο στο Λάριγκα τον περασμένο Απρίλιο και εδώ είναι ένα ημερολόγιο ημερών, ένα ημερολόγιο αγάπης, φιλίας, σχέσεων, αγωνίας του αρρώστου και εξέλιξης της ιστορίας. Το κείμενο δεν θα σου το διαβάσω, είναι τεράστιο, αλλά αξίζει να το διαβάσει ο καθένας μόνος του. Τελειώνει 29 Ιουλίου το βράδυ, λίγο πριν ανατείλει η Πανσέλινος, επανήλθε η φωνή μου. Συγκλονιστικό κείμενο, να μπείτε να το διαβάσετε.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Είμαστε εδώ, είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά. Είμαστε από τις 9 μέχρι τις 11 για μια εβδομάδα παρέα. Διωράκι καλοκαιρινό αυγουστιάτικο. Δύο μέρες πριν το 15 Αύγουστο με τα πανηγύρια να ετοιμάζονται να ανοίξουν αύριο τις αυλές τους. Με όλους εσάς που στέλνετε τις καλημέρες σας από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Καλημέρα στην Αθηνά, στον Άρη. Και στον Αλέκο που περιέγραψε μια υπέροχη σκηνή με την κόρη του χθες βράδυ στο Πήλιο. Να βλέπουν αραχτεί το υπερθέαμα των πεφταστεριών, των μετεωρητών που ονομάζονται

Σίδες και τα ωραιότερα πράγματα λέει. Τα κάνω με την κόρη μου, έτσι είναι. Σε αυτή τη φάση που είσαι, συμβαίνει αυτό. Μετά έχει, δεν θέλω να σου πω το παρακάτω, έχει απ' όλα. Έχει και τα ups και τα downs. Λοιπόν, Τάσο 30 στον ήχο, Γιώργος Τουλά στο μικρόφωνο, μέχρι τις 11 εδώ, 23, 13, 3, 38, 4, 56, 9, 58 και ενώ τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54, 160 και Viber 6, 9, 30, 078, 291.

Τα όνειρα του καλοκαιριού είναι συνήθως πιο αγχωμένα όνειρα. Είναι πιο βυθίζεται ο κόσμος στον ύπνο, ειδικά τον μεσημεριανό. Μέσα αυτή την ρούχλα και τη ραστόνη της ζέστης και ξυπνάει χαμένος από κόσμους στους οποίους μπορεί να βρεθεί για λίγο και οι οποίοι καμιά φορά είναι αγχωτικοί, καμιά φορά είναι ευτυχισμένοι. Διαβάζω μια ανάρτηση πρωί-πρωί για ένα όνειρο που έγραψε ο Νίκος Ογκιώνης και επίσης επειδή το ζήσα 2-3 φορές τις τελευταίες μέρες με τη μάνα μου, η οποία νοσηλεύεται και ξυπνά από τέτοια όνειρα ελαφρώς αγχωμένη ή τέλος πάντων μακριά, το σκέφτηκα σήμερα το πρωί πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι τα όνειρα της Ραστόνης.

Κάτι πάθαμε εδώ. Αυτό που πάθαμε είναι μάλλον ότι τα έπαιξαν λόγω της ζέστης ακόμα και τα μηχανήματα. Όπως και να έχει, μου έστειλε πριν λίγο ο Χρήστος μια φωτογραφία από τη Βίλα Σάλεμ που ρημάζει, ένα από τα ωραιότερα κτίρια της πόλης που ανήκει στο Ιταλικό κράτος, είναι από αυτά τα παράδοξα. Και αν δεν έχει ιστορίες να αφηγηθεί το συγκεκριμένο κτίριο και αν δεν έχει προκαλέσει συγκινήσεις, καλά, οι ιστορίες όσων έζησαν εντός του είναι οι πιο συναρπαστικές, ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε από τον Θόδωρο Αγγελόπουλο επίσης, αλλά η εικόνα του σήμερα νομίζω ότι είναι μια εικόνα που πληγώνει πολύ την πόλη. Σε ευχαριστώ για την εικόνα, Χρήστο.

Ένας τύπος που έβαζε φωτιές, λέει, έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο, είπε ήθελα να ξεδίνω από τη δουλειά. Γι' αυτό τις έβαζα τις φωτιές. Προσπαθείς να το κάνεις λίγο και εικόνα, να το εξηγήσεις με τη λογική, να αντιληφθείς λίγο τα πράγματα από όλα αυτά που διαβάζεις και ακούς κάθε μέρα. Από τη φλίπα των ανθρώπων, την απόγνωση, την παράνοια που επικρατεί τριγύρω, τον τρόπο που ο καθένας διεκδικεί ένα μερίδιο στη δημοσιότητα, ίσως.

Διάβαζα σήμερα το πρωί μια ανάρτηση για το πόσο Μαμντάνη παίρνει αποστάσεις από τη woke agenda, τουλάχιστον την υπερβολική χρήση της, με την οποία νομίζω συμφωνούμε όλοι, ότι είναι κατάχρηση αυτής της ιστορίας και ότι πολλοί άνθρωποι οδηγήθηκαν σε υπερχρήση ή τέλος πάντων λανθασμένη χρήση, με αποτέλεσμα να σε πάρα πολλές περιπτώσεις να οδηγηθούν τα πράγματα στο μη παρέκει, να απομακρυνθεί κόσμος από το χώρο των δικαιωμάτων, ακριβώς γιατί ο τρόπος με τον οποίο συνέβαινε όλο αυτό ήταν ένας τρόπος εξαιρετικά, να το πει κανείς ακραίος, να το πει προβληματικός, πάντως οδήγησε στο αντίθετο αποτέλεσμα από όπου είχε ξεκινήσει.

11 παρατέταρτο πρωινό 5ης 13 Αυγούστου με μια αδιανόητη ακρίβεια στα νησιά η οποία φτάνει στα όρια της κοροϊδίας. Υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα ότι υπάρχει διπλό τιμολόγιο για τους τουρίστες στα νησιά. Αν πληρώσει, λέει, μετρητά, το σουβλάκι έχει 4,70, με κάρτα 6 ευρώ. 6 ευρώ ένα σουβλάκι, ρε αγύρτες, δηλαδή, για όνομα πια. Λοιπόν, το Crucified το έχουν ξεσκίσει στα τρέιλερ των τηλεοπτικών προγραμμάτων, εντωμεταξύ. Όποια σειρά γυρίζεται κομική, θα το χρησιμοποιήσει στα τρέιλερ. Τι εποχή ήταν αυτή όμως,

Λοιπόν, η dance κουλτούρα ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό μέχρι και πριν λίγα χρόνια από ό,τι είναι σήμερα. Έβλεπα και κάτι βιντεάκι από το Soul to Soul από το φεστιβάλ της Άνη που έξανε το Σάββατο και προσπαθώ να σκεφτώ τι ανάλογο υπάρχει σήμερα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι ακριβώς ανάλογο. Το αποτύπωμα μιας εποχής δεν κληρονομείται σαφώς την επόμενη, όμως εκπλήσεται κανείς, διότι όντως ο χορός ήταν και παρέμεινε για δεκαετίες, από το 50, από το rock and roll μέχρι πριν λίγα χρόνια, ένας τρόπος όχι απλά εκτόνωσης, επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης. Σήμερα όλη αυτή η πόζα από πού προκύπτει, ρε παιδί μου, και τι ακριβώς εξυπηρετεί, δεν καταλαβαίνω.

Λοιπόν, οι καύσονες στην Ευρώπη, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, στεγνώνουν, στραγγίζουν ποτάμια, στραγγίζουν την ενέργεια, πλήττουν τις καλλιεργίες. Το οικονομικό αποτύπωμα αυτού του καλοκαιριού, όπως και των τελευταίων καλοκαιριών, είναι τεράστιο. Στη Γαλλία, στην Αγγλία, στη Γερμανία, για το Ρήνο και το Δούναβι τα έλεγα, και πώς αλλάζει η εικόνα και η μοίρα των πόλεων που είναι συνδεδεμένη με τα ποτάμια. Οι ενδοημερησιακές τιμές, λέει, ηλεκτρικής ενέργειας στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία αλλάζουν διαρκώς. Τις μεσημεριανές ώρες οι τιμές πέφτουν, αλλά τις υπόλοιπες ώρες ξανανεβαίνουν. Η πραγματικότητα είναι εξαιρετικά σκληρή και περιγράφει και μια οικονομική αβεβαιότητα η οποία κοστίζει απίστευτα λεφτά, για τα οποία προφανώς δεν παίρνει και κανένας στα σοβαρά τα πράγματα. Νομίζω ότι η Γερμανία βγαίνει μπροστά τις τελευταίες μέρες. Στο κλιματικό, το μεγαλύτερο πλήγμα, λέει, για τους οικονομολόγους θα το δεχθεί η Νότια Ευρώπη, εκεί μιλάμε για ερημοποίηση, όταν πια τα 45 θα είναι η καθημερινότητα και οι τουρίστες θα πηγαίνουν όλο και πιο βόρεια, για να ζήσουν ένα ανθρώπινο καλοκαίρι.

Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα με όποιον τρόπο και αν τα στείλατε. Εδώ θα είμαστε και αύριο. Αναστασία Γρηγοριάδου σε επανάληψη στη συνέχεια. Είναι εποχή των αδειών μας. Εμείς στις 9 ακριβώς εδώ θα είμαστε για να τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. Τάσου Τριανταφύλου φρόντισε τον ήχο. Ο Γιώργος Τούλας ήταν στο μικρόφωνο. Καλημέρα να έχετε. Δυναμώστε λίγο την κομματάρα να φύγει πάνω από την άδεια πόλη.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο Νέα 58.3 στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας, έτσι μας ακούτε και από εκεί μας ακούτε, αναλόγως αν είστε συντονισμένοι στα FM ή διαδικτυακά. Όταν οι μέρες ξημερώνουν με άσχημες ειδήσεις, όπως η σημερινή, με τον θάνατο τόσων ανθρώπων έξω από τυχείο, τόσοι άνθρωποι πνιγμένοι εκεί και με τόσο, για μένα, απίστευτα απάνθρωπα σχόλια που διάβαζα σήμερα το πρωί, είναι φορές που αναρωτιέσαι τι θέλεις να κάνεις σε αυτές τις εκπομπές, όπως τις δικές μας εδώ, στον 958, κάθε πρωί 11 με 12. Και κάθε φορά, μέσα μου τουλάχιστον, και ελπίζω να μην είναι ένας τρόπος να νιώθω εγώ καλύτερα, αλλά να ανταποκρίνεται αυτό στην πραγματικότητα, είναι ότι απέναντι στην απανθρωποποίηση, που είναι μια τεράστια πληγή και μεγάλη ήττα για όλη την ανθρωπότητα, το να θυμόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι, το να μην ξεχνάμε ποτέ πόσο για το καλύτερο μπορούμε να είμαστε φτιαγμένοι και κυρίως να μην ξεχνάμε 5 βασικές μας αξίες, ίσως να είναι κάτι που αξίζει να μην το αφήσουμε ποτέ μα ποτέ στην άκρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα, μετά από πολλές μέρες καιρό που το συζητάμε και το έχω προτείνει, καταφέραμε και θα είμαστε παρέα μαζί με τον Θανάση Μπιλιλή, που είναι ήδη εδώ.
1: Καλημέρα.
0: Τον εκτιμώ πολύ, τον παρακολουθώ τη δουλειά του, για την ακρίβεια, τις δουλειές του, έτσι, γιατί είναι και ένας πολυσχηδής άνθρωπος με πολλές ιδιότητες που όμως όλες είναι γύρω από τον άνθρωπο και τη δημιουργία. Και είναι τόσο όμορφο αυτό. Δηλαδή, ο Θανάσης Μπιλιλής είναι μουσικός. Είναι μουσικός ενορχιστρωτής, είναι συνθέτης, είναι παιδαγωγός. Mm-hmm. Στην εκπαίδευση και σε πολλές βαθμίδες της, πάρα πολλά χρόνια. Και όλο αυτό το έργο του, όλα αυτά τα χρόνια, ήθελα σήμερα να το ξεδιπλώσουμε στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Θανάση μου, καλημέρα. Η δικιά μου είναι και η τιμή και η χαρά. Λοιπόν, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, πότε και πού?
1: 1965, κέντρο, απέναντι την Αγία Θοδώρα στην Ερμού.
0: Ποιο κέντρο δεν γίνεται.
1: Ποιο κέντρο δεν γίνεται, ναι. Ήταν αυτό του πατέρα μου, έτσι, μια συσσαγωγικά αιμονή, να θέλει να είμαστε όσο πιο κέντρο γίνεται. Φαντάζομαι για τις δουλειές του, βέβαια, τότε.
0: Τώρα πες ποιος είναι ο πατέρας σου.
1: Κινηματογραφιστής, από τους πιο παλιούς Έλληνες κινηματογραφιστές, ο μπαμπάς.
0: Με ένα φοβερό αρχείο.
1: Μια φοβερή κινηματογραφική συλλογή και τα λοιπά.
0: Όταν ήσουν ένα παιδί, πώς τον θυμάσαι? Γιατί όλο αυτό το αρχείο που εμείς ξέρουμε, το σπουδαίο, του πατέρα σου, το οποίο πολύ πρόσφατα ένα μεγάλο μέρος του πήγε στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ. Νιώθω ότι ήταν καλά και ψυχούλα τώρα. Κοίτα, ήταν πολύ ενδιαφέρον, όπως νομίζω και κάθε παιδί, σε σχέση με την εργασιακή ιδιότητα του μπαμπά ή της μαμάς, πως έτσι κάπως χαρακτηρίζεται. Εγώ, ας πούμε, κατέβαινα στον κάτω όροφο που είχε ο μπαμπάς στο στούντιο, που έκανε τα διαφημιστικά, που είχε τις προβολές, που έκανε τις εμφανίσεις. Δηλαδή, είχα μια καθημερινότητα που ο κινηματογράφος ήταν σχεδόν κομμάτι της παιδικής μου ηλικίας. Mm. Όταν ήμουν στο δημοτικό, διάβαζα στην καμπίνα του κινηματογράφου με τον μπαμπά μου. Μου δείχνε πώς να δουλεύω τις μηχανές. Ακούγαμε, μου δείχνε πώς να διορθώνω τα κάρβουνα στις προβολές, να γυρίζουμε τις ταινίες. Δηλαδή,
0: τα κάρβουνα στις προβολές, για πες τώρα στους νεότερους που ακούνε και δεν ξέρουν.
1: Ναι, υπήρχε κινηματογραφική μηχανή, η οποία είχε το βολταϊκό τόξο για να έχει φως πάνω στην ταινία. Άρα ήταν δύο μεγάλες ράβδοι από κάρβουνα.
0: Ναι.
1: Οι οποίες συνήθως ερχόντουσαν κοντά, δημιουργούσαν τρομερό σπινθήρα, δεν μπορούσαν να τον δεις. Και αυτός ο σπινθήρας δεν είχε, δηλαδή, ηλεκτρική λάμπα, δεν είχαν όλες οι μηχανές ηλεκτρική λάμπα. Οπότε είχε ένα χειριστήριο πίσω από τη μηχανή που έβλεπε πότε πλησιάζουμε μία απεικόνηση, πότε πλησιάζεται ένα κάρβουνο το άλλο. Και εσύ, στην περίπτωση που τα κάρβουνα κολλούν τη μηχανή, που έβλεπε πότε πλησιάζουμε μία απεικόνηση, πότε πλησιάζεται ένα κάρβουνο το άλλο. Και εσύ, στην περίπτωση που τα κάρβουνα κολλούσανε, έσβηνε η μηχανή, έσβηνε η οθόνη.
0: Mm.
1: Οπότε αυτό

0: εγώ γεννήθηκα το 65, οπότε ήταν κοντά η εποχή των νιώχουτα δολάρια κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα έφερνα και τα ακούγαμε στο σπίτι. Οπότε η πρώτη μουσική που άκουσα ήταν κινηματογραφική. Και ταυτόχρονα είχαμε ένα παλιό dual pickup, το οποίο συνδέαμε με ένα παλιό Norment ραδιόφωνο για ως ενισχυτή. Και εκεί είχαμε μια δημοκρατία στο σπίτι. Η μητέρα μου ήταν του έντεχνου λαϊκού, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Η γιαγιά μου τροχόταν του παραδοσιακού και ο παπάς μου ήταν της οπερέτας. Οπότε το είχα το σύστημα.
1: Αυτό σημαίνει αναγκαστικά, εντός εισαγωγικών, ακούσματα με πολύ μεγάλη ποικιλία.
0: Ναι, ναι. Το οποίο
1: καλό
0: νομίζω,
1: ήταν αυτό.
0: Ναι, με καθόρισε, διότι και σήμερα νιώθω ότι μπορώ να ακούσω και να απολαύσω ένα ευρύ φάσμα μουσικών τεχνοτροπιών χωρίς να μπαίνω στη διαδικασία του «Α, είναι το σωστό, είναι το λάθος», που πολλές φορές
1: ναι,
0: η οδιακή εκπαίδευση μπορεί να στο
1: είναι
0: υποβάλλει.
1: Είναι το ανώτερο ή το κατώτερο,
0: δεν υπάρχει
1: πούμε,
0: αυτό.
1: δεν υπάρχει.
0: Και αυτό το ζήσαμε πολύ ωραία. Και επειδή είναι πρόσφατο που χάσαμε τον Κώστα τον Κανοσέλη, ήταν μουσικός ο οποίος, επειδή τον γνωρίσαμε στα νιάτα μας, 18 χρονών, μας καθόρισε στο να ξέρουμε να αξιολογούμε το καλό σε κάθε είδος και όχι το καλό είδος.
1: Κώστας Γανοσέλης, δεν προλάβαμε να κάνουμε συνέντευξη μαζί. Από σένα είχα ζητήσει την επικοινωνία και τη μεσολάβηση. Εσύ στο πιάνο, πότε κάθισες?
0: Κοίτα τώρα, η ιστορία είναι λίγο ιδιαίτερη. Όταν η μαμά μου ήταν, όταν εγώ ήμουν 2 χρονών, τραγουδούσε η μάνα μου, επειδή τραγουδούσε καλά. Και τη διόρθωσα και τη λέω: δεν είναι έτσι το τραγούδι. Το λέει στον μπαμπά μου το.
1: 2 χρονών.
0: Ναι. Το λέει στον μπαμπά μου λοιπόν το μεσημέρι, ο οποίος είχε κάνει μουσική με τον Καλομύρη. Και λέει: α, ο πιτσιρικάς μάλλον κάτι ακούει. Και στα 5 μου φέραν δώρο. Εγώ περίμενα να μου φέρουν πιστόλια δώρο, ξέρεις, και στο κινητάκι, και μου φέρουν δώρο ένα πιανάκι. Δεν χάρηκα πολύ να σου πω την αλήθεια. Αλλά φαίνεται ότι από το Θεό ήταν να ασχοληθώ με τη μουσική και καλά έγινε. Οπότε γύρω στα 8 ξεκίνησα πιάνο με την Κέτη Σαραγιώτη, μια εξαιρετική δασκάλα. Και μετά είχα την ευλογία να έχω καθηγητές από τον Γιώργο το Θήμη, τι να λέω, και τον Δημήτρη τον Τουφέξη. Οπότε πήρε το δρόμο του, κάπως έτσι.
1: Και είσαι πια διπλωματούχος πιάνου του κρατικού Δίου Θεσσαλονίκης, ναι, με πανψηφία άριστα και καθηγητή τον Γιώργο Θήμη. Πώς είναι πώς να πω, η μαθητεία δίπλα του?
0: Είναι μαθήματα παιδαγωγικής. Με το Θήμη συνέβαινε το εξής. Άρχισες να δουλεύεις χωρίς ποτέ να σου ζητάει. Ένιωθες όμως ότι έμπαινες, ναι, έμπαινες σε ένα ρυθμό επαγγελματικό. Δηλαδή ξαφνικά εγώ με το που πήγα στο Θήμη άρχισα να διαβάζω 5 ώρα, 6 ώρα, χωρίς να μου πει τίποτα.
1: Χωρίς να το επιβάλλει.
0: Όχι, όχι, όχι. Αλλά ήξερες ότι αυτό είναι το πλαίσιο. Ότι θες να κάνεις κάτι, σε ενδιαφέρει. Και είχα ένα δάσκαλο ο οποίος, όσοι ήμασταν με το Θήμη και όσοι ήταν με το Θήμη, το νιώθαμε ότι αυτό το διάβασμα δεν πήγαινε χαμένο. Δηλαδή, όταν θα πήγαινα και θα έπαιζα, θα είχα και την ανατροφοδότηση από έναν άνθρωπο ο οποίος τα ήξερε. Όχι απλώς τα ήξερε, τα είχε παίξει. Εντάξει. Και ήταν υπέροχος άνθρωπος. Όλα αυτά ήταν μια σύνθεση φοβερή.
1: Τώρα είμαι σίγουρη ότι πολλοί που μας ακούνε και υπήρξαν δικοί σου μαθητές θα λένε για σένα τα ίδια,
0: δεν
1: αλλά αυτά θα μου τα πούνε. Εγώ το έχω ακούσει πάντως ήδη από μαθητές και φοιτητές σου. Πριν περάσουμε σε αυτό το κομμάτι και πριν συνεχίσουμε να μιλάμε για την πορεία σου και να ξεδιπλώνουμε πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές από μια πορεία γεμάτη, ο ίδιος τις λες χαρές και ευλογίες. Το καταλαβαίνεις βέβαια ότι αυτό, δηλαδή όλα όσα έχεις κάνει στη ζωή σου, οι θέσεις στις οποίες έχεις βρεθεί, κάποιοι δεν τις θεωρούν ακριβώς ευλογίες, αλλά πώς να το πω...
0: Κατάρες.
1: Βάρη. Εσύ κάθε φορά, κάθε τι που έχεις κάνει και έχεις δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό, πάντα το λες ευλογία. Γιατί?
0: Κοίτα, γιατί νομίζω ότι πήρα. Δηλαδή το ότι ήμουν 20 χρόνια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ήταν μεγάλη ευλογία.
1: Τώρα εσύ αυτό το λες, να, το λες ευλογία, ναι, ναι, ναι, ναι. Και άλλος λέει αμάν πότε θα φύγω, ας πούμε.
0: Δεν είπα ότι είναι εύκολο, αλλά από την άλλη, ειδικά στην παιδαγωγική, οφείλεις, ακούγεται λίγο περίεργη λέξη, να είσαι γενναιόδωρος. Αν δεν μπορείς να δίνεις, δεν πρόκειται να ισχύσει και να κάνεις σχέση με τα παιδιά. Δηλαδή δεν μπορείς να λειτουργήσει το πράγμα σε ένα επίπεδο μηχανικό. Και από την εμπειρία που είχα όλα αυτά τα χρόνια, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, οι περισσότεροι που έχω γνωρίσει είναι δοτικότατοι άνθρωποι. Κάνω σχέση με τα παιδιά και αυτό παράγει αποτέλεσμα.
1: Και είναι πολύ κρίμα ότι δεν υπάρχει ένα σύστημα το οποίο τους ενισχύει και τους βοηθάει σε όλα αυτά που κάνουν, αλλά αντίθετα βάζει.

0: συνεχώς εμπόδια, αλλά αυτό είναι μια δυσκολία. Έχουν δυσκολέψει
1: πολύ τα πράγματα. Αυτή είναι αλήθεια, έχουν αλλάξει, αλλά τώρα αυτό, ναι, από ό,τι μου λένε τουλάχιστον και οι συνάδελφοι με του οποίου μιλάμε, πράγματα που τα κάναμε με διάθεση δημιουργικής, έτσι, με δημιουργικής φύσης, όταν πάει να γίνει κάπως πιο επιβεβλημένο, σου στενεύει τα όρια της αυτοέκφρασης και η διδασκαλία είναι performance. Οπότε όσο περισσότερα περιθώρια έχεις να εκφράσεις τον εαυτό σου, σε ένα πλαίσιο βέβαια εννοείται, το οποίο είναι θεσμικό, έτσι, πιστεύω, και το κάνεις δημιουργικό, νομίζω τόσο πιο πολύ γίνεται ευλογία.
0: Τι ωραία που το είπες αυτό, ότι είναι η performance, πόσο δίκιο έχεις. Λοιπόν, έλα να βάλουμε όμως ανάμεσά μας την πρώτη μουσική σου, που είναι ένα βαλσάκι. Βαλσάκι είναι?
1: Είναι βάλς, είναι από ότι ξεκίνησα πέρυσι μια σειρά το μουσικούς κείμενους.
0: Ναι.
1: Όπου ο στόχος είναι σύντομα κείμενα, σύντομα διηγήματα, αφηγήματα, να ηχογραφούνται με παρεμβολές μουσικής, αλλά να μην ξεπερνά τα 5-6 λεπτά περίπου σαν ένα τραγούδι.
0: Και είναι η Καρταρόμπα αυτό
1: είναι
0: που θα
1: ακούσουμε
0: τώρα.
1: Τα πρώτα δύο που κάναμε είναι με τη Ζωή τη Χατζησταύρου, τη συγγραφέα, και αυτό είναι από την Καρταρόμπα.
0: Πάμε λοιπόν.

0: Αυτό ήτανε.
1: Ναι, ναι, ήτανε εμβόλυμα μέσα στο...
0: Ένα σφινάκι.
1: Ναι, πες το για σφινάκι.
0: Ένα σφινάκι μουσικής. Λοιπόν, έως τώρα θέλω λίγο να μας πεις γι' αυτό. Είπαμε ότι σήμερα θα κάνουμε, θα κολυμπήσουμε βέβαια, παιδί μου, στην πορεία σου, οπότε θα πηγαίνουμε, ξέρεις, μία απλωτές, μία αυτό, θα βγαίνουμε σε διάφορες ακτές.
1: Αυτό σχεδιάζουμε, οπότε είναι χρηστικό.
0: Τώρα, πώς το είπες αυτό?
1: Μουσικός κείμενος.
0: Ωραία.
1: Είναι μια σειρά.
0: Και έως τώρα πόσα υπάρχουν?
1: Έχουν βγει δύο με τη Ζωή τη Χατζησταύρου, ναι. Αλλά είναι σε αναμονή και καλά δύο με τη Ζωή, αλλά είναι και με την Ιωάννα τη Λούτσια και με την Νίκη τη Τρούγκα και με γενικά ποιητές και συγγραφείς της Θεσσαλονίκης περισσότερο.
0: Η Ζωή γράφει τα κείμενα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και εσύ επιμελείσαι τη μουσική, αλλά και το ηχητικό τοπίο
1: ακριβώς,
0: λίγο.
1: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλο γιατί άκουσα.
1: Έχει μια σκηνοθετική παρέμβαση στο πού θα μπει η μουσική, ποια μουσική θα είναι αυτή. Και νομίζω ότι επειδή ζούμε και στην εποχή του σύντομου, του βραχαίους, αυτό είναι, θα το ακούσεις 5 λεπτά, θα πάρεις όμως το νόημα. Μου αρέσει γενικά, πάντα μου αρέσει το σύντομο.
0: Ωραία. Είναι, ναι. Ωραία. Καλά, έχεις εκπαιδευτεί πάρα πολύ και σε αυτό βέβαια, θα το εξηγήσουμε μετά. Αλλά έως τώρα έχουμε 2 podcast. Mm-hmm. Σε αυτή τη σειρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ένα είναι η Καρταρόμπα.
1: Είναι στο YouTube αυτά ακόμα.
0: Ναι, και είναι η Μαρά Τσικάρα.
1: Ναι, ναι,
0: τη δική της φωνή
1: Άγγελος,
0: ακούμε,
1: ναι.
0: Εννοείται. Και μου αρέσει πάρα πολύ επίσης που στο δεύτερο podcast έχεις βάλει και τον Βασίλη τον Μπόγδανο, που είναι από τη νέα γενιά,
1: ναι,
0: ηθοποιών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι και ένα πάρα πολύ καλό, πολύ καλό ηθοποιός και πολύ καλό παιδί.
1: Ναι. Λοιπόν. Να κάνω μια επισήμανση σε αυτό. Είναι το πιο σημαντικό για μένα από όλα. Θέλω με τους συνεργάτες που βρίσκομαι, και θέλω να και εγώ το ίδιο, να νιώθω ότι υπάρχει ανθρώπινη επικοινωνία και σχέση η οποία δημιουργεί το έδαφος για να γίνει και το παραπάνω. Δεν αρκεί δηλαδή το να είναι κάποιος πολύ ταλαντούχος με τίποτα. Για τη δικιά μου έτσι οπτική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε αυτή την φοβερή πορεία. Αυτά όλα όσα είπες για τον Γιώργο Θυμή λίγο πριν, ήτανε και εκτός από τα μουσικά εφόδια που σου έχει δώσει η εκπαίδευση μαζί του, ήταν και εφόδια παιδαγωγικής.
1: 100%. Οι δάσκαλοι μας πολλές φορές μας καθορίζουν στην περίπτωση που γίνουμε οι παιδαγωγοί, είτε θετικά είτε και αρνητικά. Εγώ είχα την τύχη να έχω εξαιρετικούς δασκάλους. Δηλαδή, ο Θυμής ήταν μια περίπτωση που πρώτα απ' όλα σου έδινε τεράστια αυτοπεποίθηση. Ναι. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τέτοιο background μουσικό, τέτοια καριέρα και τέτοια γνώση που όταν σου έλεγε Θανάση κάπως έτσι, ήταν κάπως έτσι. Και σου λέγε μη μας, ας θυμάμαι πριν δώσω για δίπλωμα, ήμουν αγχωμένος. Λέει γιατί είσαι αγχωμένος. Λέω θα είναι αυτοί, θα με ακούσουν από κάτω κλπ. Ας έρθουν αυτοί να παίξουν, μου λέει.
0: Τόσο
1: ναι.
0: Ξεαγχωτικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ένα χαρακτηριστικό, γιατί είχε και πολύ χιούμορ ο δάσκαλος. Εγώ έδωσα κονσέρτο Σοπέν στο δίπλωμά μου. Και κάποια στιγμή το έπαιζα πάρα πολύ ρομαντικά. Πάρα πολύ ρομαντικά. Και γυρίζει και μου λέει: Θανάση, παιδί μου. Άλλο ρομαντισμός, άλλο φυματίωση.
0: Απίστευτο. Φοβερή. Φοβερή ατάκα. Και μετά, αφού παίρνει το πτυχίο σου στο πιάνο,
1: το δίπλωμα, ναι.
0: Πηγαίνει και μελετά πιάνο και στο εξωτερικό. Κάνει,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και άλλα πράγματα.
1: Και
0: έξω.
1: Επειδή υπήρχαν και βιοποριστικοί λόγοι, εγώ δεν είχα την ευκαιρία να πάω να κάνω σπουδές έτσι σε όλο το εύρος στο εξωτερικό, οπότε προσπαθούσαμε αποσπασματικά. Γνώρισα εξαιρετικούς δασκάλους, όπως ο Ριγκάισαν, ας πούμε, στο Σάλτσμπουργκ, είναι Λίντε Βενόρ στην Βουδαπέστη, ο Κόλιν Τίλνεϊ στο Λονδίνο, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός τσεμπαλίστας. Και αυτό που είχα την τύχη να κάνουμε πολύ κόπο, βέβαια, να σκέφτεσαι ότι λίγα δουλειά Παρασκευή βράδυ, έπαιρνα την νεκτερινή κλινάμαξα, έκανα Σάββατο πρωί, ήμουν παντρεμένο τότε. Τι καλή γυναίκα που έχω. Λοιπόν, έκανα.
0: Όντως.
1: Ναι, έχουν. Ναι. Λοιπόν. Οπότε έκανα το μάθημά μου και ξαναγύρισα το βράδυ με το τρένο πάλι πίσω. Ήταν, ναι. Για να κάνω μαθήματα με τον Ντούφεξη, αλλάξε τον κόπο. Επίσης εξαιρετικός παιδαγωγός και εξαιρετικός ακτινολόγος, ακτινογράφος των κομματιών.
0: Τι γιατί θα πει αυτό?
1: Σημαίνει ότι όπως το θέατρο, γιατί είναι πολύ συγγενείς οι τέχνες, όπως το θέατρο πρέπει να αποκωδικοποιήσεις το κείμενο, να καταλάβεις τι κρύβεται από πίσω πρέπει να το δώσεις. Αντίστοιχα συμβαίνει και με τη μουσική. Αν δεν καταλάβεις τι κρύβεται πίσω από την κατασκευή μιας μουσικής φράσης, πώς είναι φτιαγμένη, τι αρμονία έχει, ποια που έχει γραφτεί και πώς πηγαίνει η φρασιολογία, γιατί και εκεί έχουμε φράσεις. Είναι γλώσσα και η μουσική. Μπορεί να αποδώσεις λάθος νόημα. Το ενδιαφέρον είναι ότι όπως και στο θέατρο υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις. Δηλαδή βλέπεις ότι ακούς τον Μπογκορέλιτς να παίζει Σοπέν και ακούς και τον Πολίνη να παίζει Σοπέν, ξέρω εγώ, και είναι διαφορετικές προσεγγίσεις. Αλλά είναι τεκμηριωμένες και οι δύο. έχουν κάποια στοιχειοθέτηση. Αυτή λοιπόν η ανάγνωση της μουσικής γλώσσας έγινε και με το Θυμή και με το Τουφεξί πάρα πολύ, πολύ πιο έντονη.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο είσαι. Αυτό ναι. που λες, δηλαδή δεν υπάρχει σωστό και λάθος, υπάρχει τεκμηριωμένο και τεκμηρίωτο.
1: Ναι.
0: Και στον είναι αέρα ας πούμε, ναι, ναι. έτσι, ναι. να είναι κάτι χωρίς να... κάπου να, να βασίζεται αυτό.
1: Και υπάρχει επίσης και καλαμπορτζικό, αλλά και είναι άλλη.
0: Λοιπόν, παίρνεις το πτυχίο
1: ναι.
0: στη μουσικών σπουδών.
1: Ναι, μετά παίρνω το πτυχίο στη μουσικών σπουδών και έχοντας από το 90 έχοντας αρχίσει να συνοδεύω βουβές ταινίες με αφορμή τις δουλειές του παπά, mm-hmm. το Σαράκι και το Μεράκι ήταν να κάνω μια ειδίκευση στην μουσική συνοδεία στο Βόκιο Μοτογράφο. Οπότε κάνω διδακτορική μου συντριβή που λέει και ένα φίλο μου στη μουσική συνοδεία στο Βόκιο Μοτογράφο με επιβλέπω τον Δημήτρη Μαραγκόπουλο,
0: ναι.
1: ένα υπέροχο άνθρωπο και δάσκαλο, που ήταν είναι ένας από τους τρεις που γράψαν τη Λιλιπούπολη, να θυμίσω, ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος.
0: Βέβαια.
1: Και έκανα διδακτορική μου από εκεί και συνέχιζα να παίζω και να παρουσιάζω. Αλλά εντωμεταξύ, εγώ ήδη όλα αυτά τα χρόνια παρουσιάζω και συνοδεύω προβολές βοβών ταινιών.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι που σου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί σου αρέσει τόσο πολύ?
1: Νομίζω ότι είναι θέμα ψυχανάλυσης αυτό, γιατί συνδυάζει τη μουσική και τον κινηματογράφο, mm-hmm. Που ήταν κομμάτια της οικογενειακής ζωής και μου αρέσει, και να σου πω και τι μου αρέσει πάρα πολύ. Πολλές φορές μου αρέσει η σιωπή.
0: Mm.
1: Και αν δεις τις μελέτες, το 93% της έκφρασής μας είναι σωματική η έκφραση. Οπότε η σχέση με την ταινία, η οποία δεν έχει λόγο και εσύ αναπαριστάς τα συναισθήματα μέσω του ήχου, mm-hmm. μέσω της σιωπής, το κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι είναι μια τέχνη η οποία έχει πολύ έντονα ανανεωτικό χαρακτήρα. Δηλαδή την ίδια ταινία δεν είναι σαν μια κονσέρβα. Δηλαδή τώρα όταν ακούς το σινεμά παράδεισο, να δεις το σινεμά παράδεισο, ξέρεις ότι είναι αυτή η απίστευτη ταινία, η μουσική του Μωρικόνε και του Γιούτου. Αλλά στην Βόκιο κινηματογράφο μπορείς να έχεις την ίδια ταινία με 100 διαφορετικές εκδοχές και να στέκονται για 100. Αυτό είναι, το θεωρώ υπέροχο.
0: Βέβαια είναι υπέροχο. Κάτι έχεις με τα βαλσάκια επίσης.
1: Ναι.
0: Τα αγαπάς.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ, πάρα πολύ. Τι είχε γίνει στο Βερολίνο το 2018, θα προλάβουμε να ακούσουμε σήμερα το ανοιξιάτικο αυτό βαλσάκι. Αλλά πες μου λιγάκι για τι είχε γίνει και ποια ταινία Βοβή είχε προβληθεί.
1: Είχε ένα αφιέρωμα στην Θεσσαλονίκη το Μουσείο Ευρωπαϊκής Κουλτούρας του Βερολίνου.
0: Mm-hmm.
1: Και η πρόταση δική μου ήταν η εξής. Εγώ πήρα επίκαιρα τον μπαμπά και ομιλούντα έτσι. Από το 1900 τόσο που είχε όλα για Θεσσαλονίκη μέχρι το 1980. Τα διάλεξα, τα ξαναμόνταρα ο ίδιος σε και μια καινούργια ταινία που είχε την ιστορική διαδρομή της Θεσσαλονίκης, είτε με ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα, είτε με την καθημερινή ζωή.
0: Δεν την έχω δει αυτή την ταινία. Κανόνισε προβολή ιδιωτική αυτή για να τη δω, έτσι.
1: Πιθανότητα θα γίνει μια προβολή φέτος το Μάιο. Όπου αυτή έγινε μια ταινία μίας ώρας, ναι. ιστορικού και κοινωνιογραφικού έτσι, περιεχομένου, το πούμε έτσι. Βέβαια. Και σε αυτήν έβαλα μουσική. Και αυτό παρουσίασα, στην οποία ήταν ιστορία και λεγόταν Silent Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και γερμανικό στήλο, αλλά μου ζητήσει να το αποδείξω.
0: Ούτε εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι. Αλλά πρωτοπαρουσιάστηκε στο Βερολίνο το 2018.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στο σχολείο.
1: Ναι, πάμε.
0: Μπαίνεις στο σχολικό περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Και εκεί τι είναι αυτό που έχεις στο μυαλό σου
1: να
0: και
1: φύγω.
0: Τι είναι αυτό όταν μπήκες.
1: Κοίταξε να σου πω την αλήθεια. Δίδαξα από 19-20 χρονών. Και μάλιστα εκπαιδευμένος από Ιαπωνέζους από τη Yamaha Music Foundation. Και τότε στο πρότυπο κέντρο αρμονίου, στο οποίο είχαμε διευθυντή τον Γκανοσέλη, καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γκανοσέλη. Συνεπώς λοιπόν η σχέση με τη διδασκαλία είχε αρχίσει από τότε. Το 89 πηγαίνουμε μαζί με τη Λίλα την Αργαλιά και κάποιες άλλες φίλες στην Ουγγαρία, στο Κόντα Institute, όπου εκπαιδευόμαστε για αρκετό καιρό, δηλαδή 3 εβδομάδες και περίπου 1,5 μήνα στο σύστημα Κόντα. Οπότε είχαμε μια ιδέα του τι σημαίνει μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα και μετά δούλευα σαν διδάσκαλος στα Οδεία. Όταν τελείωσε το πανεπιστήμιο, μου έκανα τα χαρτιά μου. Οπότε μια μέρα έχοντας επιστρέψει από συναυλία, πρωί-πρωί με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει η Κατερίνα, ξέρεις, διορίστηκες.
0: Ναι. Διορίστηκες.
1: Ναι. Ήταν μικρά τα συναισθήματα, διότι στην ουσία άφηνες ένα τρόπο ζωής και έμπαινες ένα καινούριο τρόπο ζωής. Και τα πρώτα 2 χρόνια ήταν πολύ δύσκολα μέχρι να μπορέσω να βρω ρέγουλα. Και βασικά όσο περνούσαν τα χρόνια, τόσο ανακάλυπτες και τους δικούς σου τρόπους έκφρασης και παιδαγωγικής, ας πούμε, δυνατότητας. Στην αρχή ζορίστηκα, γύριζα σπίτι και ήμουν εξοδομένος, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Γι' αυτό είναι αυτό που σου είπα, το να έχεις να διαχειριστείς 20-25 παιδιά δημοτικού. Τα παιδάκια του δημοτικού είναι σαν τα ηλεκτρόνια.
0: Τι ωραία παρομοίωση.
1: Μέχρι να βρεις λοιπόν τις δικές τους νόρμες, μέχρι να δεις πώς μπορείς αυτό το πράγμα να το κάνεις να λειτουργεί, έχει μεγάλη κούραση. Αλλά ήδη αρχίσαν τα πράγματα και δηλαδή την πρώτη χρονιά ήμασταν στη Σύνδο και κάναμε μια ηχογράφηση με μια ορχήστρα που έκανα ανακύκλωσης. Δηλαδή τα παιδιά παίξανε με χαρτόκουτα, χαρτοσακούλες, φύσηκαν σε μπουκάλια κτλ. Και κάναμε μια μικρή ηχογράφηση και το παρουσιάσαμε λίγο και εκεί. Δεν ήταν κάτι φοβερό, κάτι σημαντικό, αλλά θέλω να σου πω ότι είχα την τάση να το πηγαίνω λίγο παραπέρα. Όπως οι περισσότερες και οι περισσότεροι συνάδελφοι μουσικοί, το ξέρω δηλαδή που μιλάω μαζί τους, αυτό το λίγο παραπέρα θέλουν να το κάνουν πάντα. Ναι. Είναι η φύση της. Όπως και το θέατρο, όπως δηλαδή αυτές
0: και οι το τέχνες... 1-2 χρόνια έγιναν 20.
1: Ναι.
0: Και σε θυμούνται πάρα πολλά παιδιά τώρα που ήταν μαθητές σου τότε.
1: Ελπίζω με θυμούνται καλά μόνο.
0: Νομίζω πως σε θυμούνται πάρα πολύ καλά, όχι απλώς καλά. Και όχι μόνο ήσουν δάσκαλος μουσικής στην εκπαίδευση, αλλά μάλλον έγινες και ένας από τους πρώτους μουσικούς που έγιναν διευθυντές σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Ίσχυσε αυτό.
0: Στο 77ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, έτσι θέλω την αγάπη μου. Ήταν φοβερά.
0: Λοιπόν, και αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο, το οποίο είναι μια συνεργασία σου με την Ιωάννα Λιούτσια.
1: Ναι. Τις χρωστάω πολλά.
0: Σε πήγε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Σε εκείνα τα χρόνια.
1: Ναι. Γιατί το συγκεκριμένο είναι ότι όταν είχα την. Αυτή μια ωραία ιστορία. Η Ιωάννα ήταν μαθήτριά μου.
0: Αυτό.
1: Και εγώ προκειμένου να μην βαριέμαι, έκανα διάφορα πράγματα. Ετοίμασα μια καινούργια ηχοϊστορία με τα παιδιά και ένα μικρό musical. Τα Δρακουλινάκια. Μετά από πόσα χρόνια βλέπω στο mail μου, όταν ήδη ήμουν στα πτήτα. Τι να κάνω άρα για αυτά τα Δρακουλινάκια. Έχω μείνει ευρώτητος, λέω τώρα τι είναι αυτό. Και η Ιωάννα τα θυμόταν ακόμα και ξαναβρεθήκαμε και της χρωστάω πολλά της Ιωάννας γιατί με ξαναέβαλε στην πρίζα και κάναμε αυτό το οποίο τότε ήταν ένα μαθητικό σχολικό δρόμενο,
0: ναι, ναι.
1: Το κάναμε βιβλίο, η Ιωάννα έγραψε ολόκληρο το θεατρικό έργο, ένα μικρό musical και εγώ έγραψα τους στίχους και τη μουσική και από αυτό είναι αν θέλουμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που τραγουδάει η Μελίνα Παπαδονικολάκη και η χοροδία του 41ου και του 43ου Δημοτικού Σχολείου υπό τη διεύθυνση της Παρασκευής Καραγιάννη.
0: Απίστευτος είσαι, πάμε να το ακούσουμε.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το κομμάτι που ακούσαμε και η συνεργασία σου με την Ιωάννα Λιούτσκα, η οποία νομίζω ότι τώρα μας ακούει στην Αθήνα.
1: Ναι, μακάρι και τη θέλω να αγάπη.
0: Λοιπόν, πόσα πράγματα έχεις κάνει, Θανάση Μπιλιλή.
1: Πάμε λοιπόν. Περίεργα, μου το λες έτσι, δεν είναι.
0: Πολύ ωραία πράγματα όμως όλα. Πραγματικά πολύ ωραία πράγματα. Παίζεις πιάνο από το 85 συνεχώς, μάλλον σε σχέση εννοώ με.
1: Επαγγελματικά.
0: Συμμετοχή σε, όπως είπαμε πιο πριν, προβολές βοβού κινηματογράφου συνοδεύοντας πολύ συχνά με δική σου μουσική, αυτοσχεδιαστική πιανιστική πράξη από το 85, πολλές performances, συνυπάρξεις πιάνου, χορού, αφηγής παραμυθιών και όλα αυτά, και πολλές συνεργασίες. Mm-hmm. Πότε συνεργάζεσαι με τον Σταύρο Κουγιουμτζή?
1: Συνεργάζομαι το 1990, με το που παίρνω το δίπλωμά μου. Όλοι περιμένουν να πάω στην Ουγγαρία για να συνεχίσω τις σπουδές μου. Εγώ δεν έχω την οικονομική άνεση να το κάνω αυτό και αρχίζω και δουλεύω στο πλατό. Ήταν μια απογοήτευση για τη δασκάλη μου στο δίο, ομολόγω. Λοιπόν, και εκεί έχω δουλεύει στο πλατό. Ο Σταύρος ήδη είχε κάνει συνεργασία με το πλατό, τη θρηλυκή Μπουάτ Πλατό, για την οποία πρέπει να αναφέρω στο καναβέρι στο τηλέφωνο, ήδη γίνεται μια πτυχιακή εργασία, έτσι, υπό την επίβλεψή μου, και χαίρομαι πάρα πολύ για θα σωθούν
0: πάρα πράγματα. Πολύ χάρηκα, γιατί αυτή
1: είναι η ιστορία της Θεσσαλονίκης.
0: Ακριβώς, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της μουσικής ιστορίας. Και εκεί φαντάζομαι να γνωρίζεις πρώτη φορά και το Δημήτρη, έτσι, τη Βίκη.
1: Εξαιρετικοί άνθρωποι. Και συμβαίνει, με παίρνει τηλέφωνο λοιπόν, αφού έχει τελειώσει η συνεργασία στο Ρουσπλατό, άρα το 91 ήταν, και μου λέει: θα γίνει συναυλία με τον Σταύρο του Κουγιουμτζή. Μπορεί να θέλει ενδιαφέρει να παίξει. Πετάω τη σκούφια μου. Πρέπει να σου πω ότι οι δύο δίσκοι τρογόντουσαν στο παλιό μα πικά που ήταν ο Πιτσίρικο. Το ένα ήταν ο δίσκο του Κουγιουμτζή, και το άλλο ήταν ο πρώτο δίσκο, ο δεύτερο δίσκο του Μητσιά. Ήταν αυτό που σου λέγανε η μαμά μου, άκουγε.
0: Ναι, το
1: Κουγιουμτζή όμω πραγματικά τα άκουγα και με καθόρισαν. Οπότε λέω: δεν το συζητάω. Και έτσι βρισκόμαστε πρώτη φορά καλοκαίρι για μια συναυλία στη Νίκαια, στην Αθήνα, στον Πειραιά. Κάνουμε πρόβες. Εγώ είμαι, το γνωρίζω το Σταύρο, είμαι λίγο έτσι σφιγμένος. Από την άλλη θέλω να κάνω φιγούρα να δείξω ότι, ξέρω ότι παίζω καλά.
0: Ότι ξέρω.
1: Ναι. Και ο Σταύρος όμως ήταν ένας, θέλω να το πω αυτό και το έχω γράψει κιόλας, ήταν από τους λίγους ανθρώπους που γνώρισα που η μουσική του ταυτιζόταν με το χαρακτήρα.
0: Είναι ακριβώς όπως το λες.
1: Ναι, όπως ήταν, όπως είχε μια τρομερή μουσική οικονομία στα κομμάτια του, είχε μια λιτότητα όμως η οποία ήταν διαπεραστική, έτσι. Έτσι ήταν και σαν άνθρωπος, ήξερε τι ήθελε και είχε άποψη. Και όταν, ήδη εγώ τον 91 που τον γνωρίζω, έχω δουλέψει σαν μουσικός κοντά 6 χρόνια επαγγελματίας. Εκεί είχα γνωρίσει πάρα πολλούς, οι οποίοι κουνούσαν τα χέρια σου, δεν ξέρουν τι θέλουν. Ο Σταύρος με έκοψε, με σταμάτησε και μου λέει: θέλω αυτό το συγκεκριμένο. Αυτό το βλέπαμε μόνο.
0: Ήξερε πολύ καλά τι θέλει.
1: Ναι. Αυτό ήταν. Και ταυτόχρονα, όταν το γνωρίζω, κατεβαίνουμε σε μια επεισοδιακή κάθοδο στην Αθήνα που πηγαίναμε πιο αργά από ένα τρίκυκλο, γιατί είχε χαλάσει το λεωφορείο και είχα τον Δημήτρη τον Ψαρά να μας κάνει συναγιαστία. Σε ένα φοβερό team με τον Δημήτρη τον Ατζέμι, τον Νίκο τον Ψοφογιώργο, για να μην μιλάμε τώρα, έτσι, ανθρώπους όπως λατρεμένους. Και εκεί ξεκινάει μια συνεργασία η οποία πήγε μέχρι που έφυγε. Συνεχόμενα. Πρέπει να πω κάτι. Κανείς μας από αυτούς που παίζαμε σαν μουσική της ορχήστρας του Σταύρου ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει, όταν μας έλεγε παιδά πάμε να παίξουμε, αν θα υπάρχει οικονομικό ή όχι. Παίζαμε γιατί νιώθαμε ευγνωμοσύνη που παίζαμε με τον Σταύρο.
0: Πολύ σπουδαίο. Πάρα πολύ. Και δείχνει κιόλας και τι ήταν ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Ναι. Και για εσάς τους μουσικούς. Με τον Παπάζογλου πότε δούλεψες?
1: Το Παπάζογλου ήταν το 95-96 και γύρω. Ήταν με τον Γρηγόρη το Σημαδόπουλο, το φίλο μου και φοβερό μουσικό της πόλης, όπου πήγαινε στρατό ο Γρηγόρης και ο Νίκος έπρεπε να βρει κάποιον, γιατί έσκαγε μια περιοδία στην Αυστραλία. Mm. Όπως καταλαβαίνεις, ο Γρηγόρης έσκασε.
0: Ναι, βέβαια, μα να χάσεις αυτό.
1: Λοιπόν, οπότε γνωριστήκαμε εκεί.
0: Τυχερός όμως ήσουν εσύ.
1: Ναι, δόξα τω. Και μετά πήγαμε μια περιοδία στην Ευρώπη, που μετά της Αυστραλία, όπου είχε Αυστρία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία. Και μετά βγάλαμε όλη τη σεζόν μαζί μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι το θέατρο Δάσους στην Κλασική.
0: Ωραία
1: το κλείσιμο.
0: Δεν πολύ
1: το
0: ωραία εμπειρία και
1: δεν το συζητάω, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Νίκος ήταν απάτσι. Ινδιάνος.
0: Τι ωραίο.
1: Ναι, είχε αυτό το χαρακτήρα του μοναχικού λύκου, ο οποίος είχε ευπίστευτη άποψη, δεν μασούσε σε τίποτα. αυτό το να έχεις άποψη πολλές φορές μπορεί να σε φέρει και σε σύγκρουση. Δεν είναι σίγουρο ότι θα συμφωνήσω μαζί σου. Αλλά ήταν άνθρωπος που το θαύμαζες γιατί είχε οντότητα. Και δεν μα άφησε να συγκρουστεί καθόλου.
0: Τι ωραίους εύστοχους χαρακτηρισμούς που κάνεις πάντα. Το έχω παρατηρήσει κάθε φορά που μιλάμε και κάθε φορά που σε ρωτάω. Και βέβαια δεν ξεχνάω τις συνεργασίες που έχεις κάνει και με τον Γιώργο Καζαντζή και με Μελίνα Κανά, Καρακότα, Δώρος Δημοσθένους. Πολύ σας χαρήκαμε πολύ πρόσφατα και εδώ Θεσσαλονίκη. Με τον Ανδρέα Καρακότα πολλές φορές. Μανώλης Χατζημανώλης, έχετε κάνει και ένα υπέροχο δίσκο μαζί. Κώστας Πρατσινάκης, με την Ειρήνη Κουρδάκη που παίξατε πρόσφατα και
1: Αθήνα,
0: μακάρι να παίξετε και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια Σόνια Θεοδωρίδου που ετοιμάζεται και με Plaza Ensemble μία δουλειά. Plaza Ensemble, πόσα χρόνια αυτό το σχήμα?
1: Προχθές είχαμε γενέθλια 22 χρόνια. Ξέρεις, κάποιες οικογένειες δεν κρατάνε 22 χρόνια.
0: Πλάκα κάνεις, εννοείται. Φοβερό. Φοβερό, φοβερό.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνύπαρξη μουσική γιατί είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες. Παρόλα αυτά. Αυτό ίσως είναι και το ενδιαφέρον του.
0: Σας θαυμάζω και σας αγαπώ πάρα πολύ. Και βέβαια τι είναι αυτό το αυτοσχεδιαστικό ντουέτο Impact Do?
1: Αυτό είναι με την Εύη Χατζημιτάκου. Η Εύη Χατζημιτάκου έχει μεγάλη ιστορία στο σωματικό θέατρο και στο Object Theater. Οπότε εκεί γίνεται το εξής. Η Εύη παίρνει αντικείμενα, παράγει ιστορίες αυτοσχεδιαστικά και την στιγμή, ενώ την βλέπω, παράγω εγώ αυτοσχεδιασμό σύμφωνα στον δεύτερο ιστορίες.
0: Καταλάβατε τώρα ότι ο Θανάσης Μπιλής είναι πολύ δύσκολο να χωρέσει μόνο σε μια εκπομπή με τόσα πολλά και ωραία πράγματα που κάνει. Όμως, ελάτε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι σε δική του μουσική. Η στίχη είναι της Κλεονίκης Δρούγκα. Τραγουδά και παίζει τσέλο η Ντίνα Ισαρατζή και είναι η Αλμύρα.

0: Εννοείται φυσικά ότι στο πιάνο είναι ο Θανάσης Μπιλιλής. Όλα αυτά έχω γραφημένα στο Q, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Που έχει γίνει λίγο δεύτερο σπίτι σου εκεί. Εκεί γράψατε τώρα και με τους Πλάζες Ανσάμπλ και τη Σόνια Θεοδωρίδου. Γιάννης Μαυρίδης, ηχολήπτης. Περιμένω να βγει αυτός ο δίσκος. Πώς δεν με ειδοποιήσατε να έρθω να ακούσω εκεί, όταν το ξέρω ότι τέτοιοι είστε πολύ αγαπημένοι Πλάζα Ανσάμπλ. Τώρα, επειδή αυτό που ακούσαμε ήταν σε στίχους της Κλεονίκης Δρούγκα, θέλω λίγο να πεις δύο λόγια για μια άλλη δουλειά. Δεν θα προλάβουμε σήμερα να ακούσουμε. Έχουμε παίξει όμως την εκπομπή αυτή αποσπάσματα από αυτή τη δουλειά και έχουμε ακούσει τη φωνή της Αλμπένας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι άλλο είχατε κάνει μαζί?
1: Κάναμε πέρυσι ένα... πώς το πω... μια παρουσίαση. Αρνούμε να βάλω αγγλικές λέξεις. Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Λοιπόν, αφού την είπες τη λέξη performance.
1: Εντάξει, αυτό είναι λίγο συμβατικό. Εν πάση περιπτώσει, το αρνούμε όμως πάρα πολύ. Δηλαδή είμαι θυμωμένος αυτό που συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, ήταν λοιπόν μια παρουσίαση όπου κάναμε μια παράσταση όπου είχε ζωγραφική της Αναστασίας Ανθρακοπούλου, είχε ποίηματα της Κλεονίκης Δρούγκα και μουσική δική μου και αυτοσχεδιασμός πάνω στο θέμα της έμφυλης βίας. Πρέπει να σου πω ότι αυτό μορφοποιήθηκε τώρα πια ακόμη περισσότερο σε βιβλίο που θα βγει από το Μανδραγόρα.
0: Όπου
1: θα είναι ποίηματα της Κλεονίκης και άλλων δύο συνάδελφων ποιητών αυτή τη στιγμή, επειδή γέρασα, δεν θυμάμαι. Αλλά του Γιώργου του Μελιτά και της μια ακόμη κυρία που δεν θυμάμαι, συγχωρέσέ με. Πάλι με φωτογραφίες, θα έχει φωτογραφίες σε τέτοιες ζωγραφιές. Και δύο μικρά μου ποίηματα και ένα QR που θα συνδέεται με τα τραγούδια τα οποία έχω φτιάξει εγώ για την έμφυλη βία. Και να γίνει μια παρουσίαση 4 Μαρτίου στο Αυλέ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πες μου τώρα πώς μελοποιείς ποίηματα. Όπως το προηγούμενο, όπως παραδείγματος χάρη έχεις μελοποιήσει και άλλα ποίηματα, της Μαρίας της Λάτσαρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι κάνεις αυτή την ιστορία, πώς μελοποιείς?
1: Νομίζω ότι είναι λίγο και διαστητικό, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ η αρμονία από κάτω. Γιατί δίνει το ηχόχρωμα της έκφρασης. Οπότε πολλές φορές η ίδια η αρμονία καθοδηγεί και τη μελωδία και προσπαθώ να χωρίσω έτσι τις σειρούλες σε κάθε ποίημα ώστε αυτός που θα το ακούσει να μπορέσει να εισπράξει το ποίημα. Προσπαθώ να αποφύγω αυτό που συνέβαινε κάποιες φορές παλιότερα, προκρούστια να κάνουν το ποίημα να ταιριάξει σε μια μουσική. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να φανεί το ποίημα, αλλά και η μουσική να ταυτόχρονα δείξει το ακροαστικό της στοιχείο.
0: Πιο πολλές είναι οι γυναίκες, συγγνώμη, τις οποίες έχει συνεργαστεί στοιχουργικά.
1: Νομίζω αυτό είναι μόνο γυναίκες.
0: Είναι μόνο γυναίκες.
1: Και, ναι, και ειδικά από τη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη γυναίκα όμως, την οποία οπωσδήποτε θα αναφερθούμε δημιουργικά, θέλω να με ρωτήσει. Θέλω.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Όχι, όχι. Θέλω να μου πεις και θέλω να σε ρωτήσω, Παναγία μου, τι είπα. Τι στο καλό, δηλαδή, τι έμπνευση είχες όταν πήρες αυτό το αγαπημένο τραγούδι των Beatles, το Ticket to Ride, και έκανες αυτή τη διασκευή. Έλα, βάλε ζωή να τα ακούμε και πες μου τι έκανες, δηλαδή, τι είχες στο μυαλό σου.
1: Δεν είχα, απλώς κατέβηκε έτσι, βγήκε έτσι, άρχισα να ακούω τον μπάσο μέσα μου, γιατί θυμάσαι ξεκινάμε να ακούω τον μπάσο, και μετά όλο το υπόλοιπο ήρθε.
0: Είναι απίστευτη διασκευή.
1: Ευχαριστώ, απίστευτη. Με τις Plaza Ensemble.

0: Εντάξει, αγαπημένο, αγαπημένη Plaza Ensemble και μια διασκευή απίστευτη σε αυτό το κομμάτι. Πότε συναντάς την Κωστούλα Μητροπούλου?
1: Λοιπόν, αυτό θέλω να σου πω, ότι στην Ιωάννα τη Λούτσια χρωστάω το ότι ξαναμπήκα στην πρίζα, αλλά το ότι πρώτη φορά άρχισα να το βλέπω πιο σοβαρά με το θέμα της σύνδεσης των προσαγωγικά ήταν η Κωστούλα Μητροπούλου, ποιήτρια, στιχουργός, συγγραφέας. Εγώ έπαιζα 18 χρονών, 19, στο Ντότι της Αριστοτέλους πιάνο. Mm-hmm. Τον Χλιδάτο τότε, πρόσεξε, όχι την καφετέρια, στο διπλανό που ήταν το Χλιδάτο.
0: Πότε ήταν αυτό?
1: Το 84-85 γύρω. Mm-hmm. Και ήρθε η Κωστούλα με την αδερφή της, την Κάτια, και με άκουσε. Και με το που με ακούει μου λέει, δεν ξέρω τι είδε πάνω μου, δεν ξέρω τι άκουσε πάνω μου. Και μου λέει, η Κάτια τότε έγραφε σε ένα περιοδικό, το Πάνθεον, για όσου είναι παλιά ηλικία,
0: το
1: θυμούνται.
0: Εγώ το θυμάμαι.
1: Κακό το
0: κατευθείαν είπες, εγώ να το πω. Σιγά ναι, ναι, τώρα, καμάρι μα. Λοιπόν, τα χρόνια.
1: Μου έκανε ένα αφιέρωμα και η Κωστούλα μου είπε, γράφει μουσική. Εγώ πάντα αυτοσχεδίαζα από μικρό παιδί. Και μου λέει, θες να σου στείλω τραγούδια? Λέω.
0: Κατευθείαν.
1: Ναι. Οπότε τα πρώτα τραγούδια που έγραψα και που παρουσίασα και όλο στο φεστιβάλ Νέων Θετών ήταν τη Κωστούλα Μητροπούλου.
0: Ποιο φεστιβάλ?
1: Ήταν, αν θυμάστε τότε, η Καλαμαριά, έκανε το φεστιβάλ Νέων Θετών στην Καλαμαριά, στην Πλάζα Ρέτσου. Και ήταν τα πρώτα τραγούδια που παρουσίασα και ήταν όλα δικά της. Και το πρώτο που έγραψα ήταν αυτό που
0: θα ακούσουμε τώρα,
1: που είναι από τη μουσική για μια αναχώρηση. Και παρουσιάστηκε εδώ το θεατρική ομάδα του φυσικομαθηματικού. Και τώρα το τραγουδάει εδώ Μελίνα Παπαδονικολάκη.
0: Της Φουμουσού που λέγαμε εμείς οι παλιοί, έτσι. Αυτό. Πάμε.

0: Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, ώρες να είχαμε Θανάση Μπιλιλί και να μιλούσαμε. Κάποια στιγμή θέλω οπωσδήποτε να καθίσουμε και να μου πεις όλη αυτή τη φοβερή εμπειρία που είχες με απίστευτα πράγματα που έχεις κάνει στο σχολείο όταν ήσουν καθηγητής, αλλά δάσκαλος μουσικής, αλλά και διευθυντής στο 77ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Να μου πεις τις συμπράξεις που είχατε κάνει με το ειδικό σχολείο για τον αυτισμό, το κοινωνικό φροντιστήριο που ξεκίνησε, στη συνεργασία με το Χαρίσιο Νοσοκομείο.
1: Γυροκομείο.
0: Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι τώρα διδάσκεις στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών και αυτή που ακούσαμε ήταν και φοιτήτριά σου, έτσι.
1: Τελείωσε, όταν τελείωσε, λέω, επειδή την είχα σε μαθήματα που κάναμε musical.
0: Πριν φύγει στην Κρήτη.
1: Πριν φύγει στην Κρήτη, Μελίνα.
0: Γιατί από εκεί κατάγεται. Τραγούδησε κάποια τραγούδια σου. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πεις λίγο πριν το τέλος, γιατί βλέπω την ώρα και πρέπει λίγο να το συμμαζέψω κι εγώ όλο αυτό. Ποια είναι τα επόμενα λίγο σχέδια, δηλαδή πού θα σε ακούσουμε τώρα στα κοντά, επειδή αυτή η εκπομπή είμαι σίγουρη πως θα μου τη ζητήσουν και θα παίξει σε επανάληψη. Σου λέω από τώρα ότι όταν θα ακουστεί δεν θα ισχύει αυτή η εκδήλωση, αλλά στην πρώτη ακρόαση της εκπομπής που ακούτε, και είναι ο Φλεβάρης του 2026, πού θα σε ακούσουμε
1: το
0: στα
1: πιο
0: κοντά?
1: Το σύντομο είναι μεθαύριο, πρώτο Θεό, στη Ζόγια, που θα έχουμε με τον Κώστα τον Πρατσινάκη ένα πρόγραμμα που λέγεται Μπουάτ, που με αφορμή της Μπουάτ παρουσιάζουμε τραγούδια του Μούτσι, του Σαββόπουλου, του Σπανού, του... έτσι όλο αυτό το κλίμα.
0: Αυτά που λέμε μεγάλα και αγαπημένα τραγούδια.
1: Και επίκαιρα, δυστυχώς.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί να μην το πω αυτό?
0: Όχι, να το πεις. Να το πεις και να το ξαναπείς.
1: Μαζί με ποίηματα.
0: Και σε εκτιμώ πάρα πολύ που το λες, αλλά γιατί είναι επίκαιρα αυτά?
1: Γιατί ζούμε, νομίζω δεν είναι κάτι πρωτότυπο αυτό που θα πω, ότι ζούμε σκοτεινές περιόδους. Και χρειαζόμαστε τραγούδια τα οποία θα μας φωτίσουν και θα μας ζεστάνουν. Γιατί σε αυτές τις σκοτεινές περιόδους υπάρχει πολύ κρύο. Ζούμε, νομίζω, σε ένα καθεστώς καθημερινής απειλής. Και αυτή η ψυχολογία, πέρα από τον φόβο που δημιουργεί στους ανθρώπους, χρειάζεται και κάποια αντιβιωτικά, κάποια αντίδοτα, προκειμένου να μπορούμε να αντέχουμε. Και η μουσική και τα τραγούδια και η τέχνη γενικότερα είναι τέτοιο αντίδοτο. Με αυτό λοιπόν το σκοπό κάνουμε αυτή την παράσταση, όπου θα είναι και η Μέλα Γεροφώτη, ένα εξαιρετικό ταλέντο της νέας γενιάς τραγουδίστρια, και ο Δημήτρης Τσιλνίκος, ο οποίος θα διαβάσει ποίηματα του Βάρναλη και του λατρεμένου Τάσου Λιβαθίτη.
0: Άρα λοιπόν η τέχνη με έναν τρόπο έχει έναν πολύ σπουδαίο ρόλο μαζί με όλα τα υπόλοιπα, να μας θυμίζει κάθε φορά ποιοι είμαστε, σε ποια εποχή ζούμε και ποιοι πρέπει να είμαστε, γιατί χάνονται πολλά χαρακτηριστικά από τον κοινό βίο ανθρωπιάς και ελπίδας και ουμανισμού, ας το πω.
1: Είναι πολύ εύκολο να παρασυρθούμε, το λίχνει ιστορία αυτό, σε πράξεις και συναισθήματα και τρόπους αντίδρασης που μετά όταν τους δεις λες δεν ήταν δυνατόν εγώ να τα έχω κάνει αυτά.
0: Ναι. Ή όταν βλέπουμε παλαιότερα λέμε πώς έγιναν αυτά.
1: Και
0: πώς
1: σήμερα,
0: έγιναν
1: και
0: αυτά
1: σήμερα
0: και
1: βλέπουμε,
0: γίνονται σήμερα.
1: Σήμερα καταλαβαίνουμε. Ναι.
0: Αυτό.
1: Σήμερα καταλαβαίνουμε.
0: Ακριβώς αυτό. Τώρα, πρέπει να σου πω λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή ότι πάντα θαυμάζω το πόσο πολύ δουλεύεις για κάθε παραγωγή, παράσταση την οποία έχεις εμπνευστεί και δουλεύεις με τους συνεργάτες σου για να την παρουσιάσετε. Κάνεις άπειρες πρόβες, δεν πηγαίνεις απροετοίμαστος ποτέ.
1: Εντάξει.
0: Όχι τώρα, εντάξει, ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Και αυτό σε τιμά πάρα πάρα πολύ. Τιμά και εμάς που είμαστε εκεί και παρακολουθούμε αυτό που κάθε φορά παρουσιάζεις, αλλά τιμάς και τον εαυτό σου πολύ.
1: Υπάρχει πολύ
0: τους
1: δουλειά
0: δασκάλους
1: από πίσω
0: σου.
1: Πριν παρουσιαστεί κάτι.
0: Έτσι, δεν γίνεται αλλιώς. Και έλα να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές εδώ στην Καλημέρα και θα το ακούσουμε και σήμερα για μία ακόμα φορά. Ένα τραγούδι που εσύ για κάποιο λόγο λες πως είναι αφιερωμένο στην Ιπατία. Ξέρουμε ποια είναι η Ιπατία, έτσι, μαθηματικός αρχαιότητας. Ποιος είναι ο Τζορντάνο?
1: Ο Τζορντάνο Μπρούνο.
0: Ποιος είναι ο Μεθόδιος?
1: Ο Μεθόδιος Ανθρακίτης.
0: Και οι Γερμανοί χωρικοί του 1524, οι φτωχοί που ξεσηκώνονται στο νότο της Γερμανίας. Υπάρχει ένα φοβερό βιβλίο του Ερικ Βιγιάρ, για αυτούς τους φτωχούς της Γερμανίας και την εξέγερση των φτωχών, και το τραγούδι είναι «Οι Μουτζούριδες της Ιστορίας». Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι και αυτό που έλεγες λίγο πριν.
1: Ακριβώς.
0: Τραγούδα ο Δημήτρης Κεχαγιάς,
1: ναι,
0: αγαπημένος φίλος και συνεργάτης πολλών χρόνων, και η στίχη μουσική είναι δική σου.
1: Ακριβώς.
0: Θανάσης Μπιλιλής. Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
1: Λίγες λέξεις.
0: Δεν ξέρω τι καταφέραμε να παρουσιάσουμε από όλα τα υπέροχα, φοβερά που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια, και πού να δείτε ακόμα τι έχει να κάνει από εδώ και πέρα. Ανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν η Ζωή Κουτελοπούλου που φρόντισε για τον ήχο. Θανάσης Μπιλιλής σήμερα καλεσμένο στην εκπομπή. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου. Πολύ τυχερή με αυτόν τον καλεσμένο σήμερα.

με αυτούς που χάνουν, που λάθος πίστεψαν πως θα νικήσουν. Κι όταν διωγμένοι στο τέλος φτάνουν, πατούν σενάρκες να ξαναρχίσουν. Με τους χαμένους θα είμαι πάντα, που μάχη δίνουν μ' όπλα σφεντώνες, χωρίς πηξίδα, χωρίς εξάντα. Αυτοί ονειρεύονται να βρουν γοργόνες. Οι παραβάτες της γεωμετρίας.

τους χλεβάσαν κι όταν να σηκωθούν τολμήσαν, τους κλώτσισαν και τους οριάσαν. Θα είμαι δίπλα στους χαμένους που θέλουν μ' αφέλεια ζωή να αλλάξουν. Φτωχοδιαβόλους εξεγερμένους που τους

0: κάποια ρεμάλια που έχουν μνημεία. Η λογομάχη της εξουσίας, οι μουτζούριδες της ιστορίας. Θα είμαι μ' αυτούς που όταν χάνουν νιώθουν μικροί και φοβισμένοι, σαν τα δέσποτα όταν τα πιάνουν, σαν αγγέλοι εξορισμένοι. Θα είμαι πάντα με αυτούς που φταίνε και λάθος νόμο έχουν πατήσει, που τους σταυρώνουν για αυτά που λένε και έχουν τον άνθρωπο αγαπήσει.
1: Η ώρα είναι 12.

Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

0: Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Είναι από εκείνα τα μεσημέρια στην πόλη που λες hello, ακούει κανείς. Διότι είναι παραμονές 15 Αύγουστο και είναι καλοκαίρι μέσα στην πόλη και είναι ζέστη. Και θα μου πεις τι άλλο να είναι το καλοκαίρι, είναι φως, είναι θάλασσα, είναι αμάνικο και πέδιλο, είναι σχέδια για διακοπές, μπορεί και πράγματι διακοπές, είναι εντομά αποθητικά, είναι καρπούζι, είναι ζέστη. Είναι μαύρισμα στον ήλιο, είναι ένα μακροβούτι, είναι ίσως για πρώτη φορά κάπως φτηνές οι ντομάτες, είναι υδρωμένα σεντόνια, είναι air condition, είναι ζέστη. Είναι συνωστισμός στα λιμάνια και τα διόδια, είναι άνετο παρκάρισμα και μετακινήσεις στην πόλη, είναι έρωτες το φεγγαρόφωτο, ιδίως όταν έχει και περσιδές, έχει και καυγάδες στα μπαρ τα ξημερώματα, έχει και ζέστη. Καλά, έχω να σου λέω πολλά και για την αρμύρα, πάλι έρωτας, πάλι στο καράβι κλπ. Αλλά θα τα πούμε σιγά σιγά όλα αυτά με στη διάρκεια της εκπομπής. Της βόλτας της σημερινής που έχει ελεύθερο θέμα και έχει στην επιμέλεια της εκπομπής τον Γιάννη Τσολακίδη, στην τεχνική επιμέλεια την Αγγελική Μπρέλου. Καλή σας ακρόαση.
1: Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, καν την ψυχή μου να πετάξει. Με ένα αερόστατο να πάμε στο φεγγάρι, ένα αεράκι να μας πάρει, φωτιά κι αέρας να κάνουμε δική μας.

Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Είναι από τις φορές που συναντιούνται πραγματικά μαγικές στιγμές και φορές που συναντιούνται σπουδαίοι τραγουδιστές, σπουδαίοι ερμηνευτές και δημιουργοί. Χάρης Αλεξίου φώναξε τον Αλκίνο και τον Σοκράτη, τον Σοκράτη και τον Αλκίνο κάποτε, και κάναν αυτή την περιοδία την καλοκαιρινή και που αποτυπώθηκε μετά βέβαια και σε δισκογράφηση. Και από εκεί η παράκληση, το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής που έχει επικοινωνία στο 2313 338 456 τηλεφωνική. Έχει επίσης αποστολή μηνυμάτων στο 54160, αν κάτι επιθυμείτε να συζητήσουμε. Μας βρίσκεται και στο Viber. Ας πω όμως πρώτα τον τρόπο ξανά να θυμίσω για τα SMS. Γράφετε 958, αφήνετε ένα διάστημα μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 και στο Viber μας καλείτε στο, αποστέλλετε μάλλον το μήνυμά σας στο 693-007-8291. Βέβαια εδώ ο καθής έχει τον τρόπο που το λέει, εγώ το λέω έτσι γιατί μου αρέσει τη μέση το 007. Έτσι, να θυμίζει και κάτι δηλαδή από 693-007-8291 λοιπόν, και εκεί ανοίγει μετά η συνομιλία μας και στο Viber. Πάμε να δούμε αν υπάρχουν χρυσόψαρα εδώ. Ναι, λέει ο Μάνος Ξηδούς.

το Μέλιντρον, εκεί είχε ανάμεσα σε άλλα και το Υπάρχουν Χρυσόψαρα εδώ, μεγάλο κομμάτι σε διάρκεια, αλλά κιλά όμως πάρα πολύ, νομίζω, έτσι δεκτικά ευχάριστα. Ιδίως εγώ το έχω συνδέσει με τα καλοκαίρια και με μια ραθυμία γενικά που υπάρχει, έτσι μια μεγαλύτερη νοχελικότητα που κουβαλάει το καλοκαίρι με τις ζεστές του μέρες και με τις ήσυχες σιωπηλές του νύχτες. Να έλεγα τώρα για ήσυχες σιωπηλές νύχτες, στα αστικά κέντρα συμβαίνει αυτό, γιατί αλλιώς στα μέρη τα παραθεριστικά γίνεται μάλλον το αντίθετο, και κάπου εκεί προβάλλει και μια γατά.

Κάτι από τα παλιά, από τα λίγα τραγούδια που μας άφησε ο Αλέξανδρος Δήμας, λίγα, αλλά τα δύο από αυτά πολύ μεγάλες επιτυχίες και νομίζω κρατάνε ακόμα. Το «Ένα καράβι παλιό σαπιοκάραβο» που μας έχει τραγουδήσει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και βέβαια «Η γάτα» που προσωπικά νομίζω είναι από τις ωραίες στιγμές και ερμηνευτικά από την Αφροδίτη Μάνου. Τις νύχτες λοιπόν διάβαζα για την ζωή που υπήρχε στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής ή αλλιώς και αεροδρομίου όπως τη λέγαμε, εκεί ειδικά στο σημείο που διασταυρώνονταν οι δρόμοι, ο ένας που κατέβαινε προς το αεροδρόμιο και ο άλλος που τράβαγε ευθεία προς, και πάει ακόμα βέβαια, προς Περαιά κλπ, Αγία Τριάδα. Και διάβαζα του Γιώργου ένα ωραίο κομμάτι του Τούλα που έλεγε για το πώς ήταν παλιά αυτός ο δρόμος και για το τι σκοτεινιά και ερημιά έχει τώρα, ειδικά καλοκαίρι πια με την έλλειψη έτσι και της κίνησης των καθημερινών. Υπάρχει κίνηση μόνο για να πάνε στις εξοχές, όχι για να σταθούν σε αυτόν τον δρόμο που ήταν διάσημος κάποτε, πραγματικά δηλαδή, για τα νυχτερινά του μαγαζιά. Ήταν η λεωφόρος της διασκέδασης. Είχε το, τώρα που τα έγραφε, τα θυμήθηκα και εγώ. Είχε την καταπληκτική δίσκο, την Ακροπόλη στη στροφή της Επανομής, που ήταν πιο ροκ. Είχε την Αμνίζια, που ήταν αλλιώς έτσι, τον πιο mainstream, ας πούμε, πιο δίσκο-δίσκο. Είχε τα Θεσσαλονικιά, Νεράιδα κλπ. Είχε το Θερινό Ακρόαμα. Ήταν ένα ολονύχτιο πάρτι που τελείωνε το ξημέρωμα με επιδρομές κυριολεκτικά σε σουπάδικα και πατσατζίδικα για να μπορέσουν να καλύψουν όλο το αλκοόλ που είχε καταναλωθεί στη διάρκεια της νύχτας. Τώρα η μοναξιά στην Εθνική.

Εδώ λοιπόν στροφιά σας πάντα η Βόλτα. Η Βόλτα που σήμερα έχει στην τεχνική επιμέλεια την Αγγελική Μπρέλου, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής και τον Θάνο Σταυρίδη με την Στέλλα Τεμπρελή εδώ να παίζουν ακορντεόν και βιολεντσέλο και να μας δίνουν ένα κομμάτι που λέγεται Άνεμος από τα πολύ ωραία Tales from the Box που έχουν φτιάξει, που θα βρίσκονται Tales from the Box μαζί με Ανδριάννα Μπαμπαλή Παρασκευή αύριο στις εκδηλώσεις της μικρής σκηνής πλάι στη θάλασσα, δίπλα στη θάλασσα στο Πόρτο Βαλίτσα. Θα πούμε δύο λόγια παραπάνω αύριο. Έχει αρκετές όμορφες συναυλίες αυτές τις μέρες και ειδικά έτσι εκεί 14-15 Αυγούστου. Θα είμαστε και αύριο μαζί εδώ, παραμόνη του 15 Αυγούστου, για να τα λέμε άλλωστε. Σήμερα όμως Πέμπτη είναι και η μέρα κατεξοχήν των κινηματογραφόφιλων. Ψάχνουν να δουν, ακόμα και το καλοκαίρι υπάρχουν πρεμιέρες της Πέμπτης, καινούργιες ταινίες που βγαίνουν. Παρατηρώ ότι υπάρχει τάση περισσότερο στους νέους να προτιμούν τις κλειστές αίθουσες, τις κλιματιζόμενες και όχι τα θερινά σινεμά. Γιατί λίγο η ζέστη, λίγο η υδρότας, λίγο ίσως η φασαρία ή απ' έξω, όλα αυτά επηρεάζουν μάλλον αρνητικά και είναι και πιο μαθημένοι εδώ που τα λέμε, έτσι, οι νέοι μας, τα μικρά παιδιά είναι πολύ πιο μαθημένα σε αυτούς τους αποστηρωμένους χώρους που μάλλον καθόλου εμείς οι παλαιοί και παλαιού τύπου και του περασμένου αιώνα καθόλου δεν τους έχουμε μάθει. Εν πάση περιπτώσει τους μάθαμε, αλλά δεν είναι και η προτίμησή μας. Να πω λοιπόν ότι σίγουρα παρατηρώ έναν παραχαράκτη που έχει ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω και Spider-Man, φυσικά η Οδύσσια, και τι δεν έχει υποθεί για την Οδύσσια του Νόλαν. Σπουδαίος σκηνοθέτης ο Νόλαν στις περιπέτειες, να τα λέμε αυτά, απολύτως να τα παραδεχόμαστε. Και βέβαια εμείς είμαστε πάντα υπέρ των θερινών σινεμά, να διαλέξετε κάτι, έχει Θεσσαλονίκη αρκετούς ακόμα, έχει ωραίες αυλές. Έχει ωραίο κλίμα, έχει τα δέντρα, έχει τα τραπεζάκια σε πολλούς θερινούς σινεμά. Πάμε να ακούσουμε και Λουκιανό για τα θερινά τα σινεμά.

Νοσταλγικός εδώ ο Λουκιάνος Χιλοειδόνης για τις νύχτες που δεν θα έρθουν ξανά, μαγιό κλίμα και για σεμιά. Νομίζω η νοσταλγία είτε στρέφεται προς πολύ γλυκές ωραίες αναμνήσεις, είτε το αντίθετο, άσε που τις κακές αναμνήσεις συνήθως τις καταπατάμε, τις εξαφανίζουμε. Η νοσταλγία από μόνη της καθ' αυτή δεν είναι καλό πράγμα, γιατί σημαίνει ότι έχεις πάψει να ατενίζεις με αισιοδοξία του παρόν και το μέλλον και έχεις στραφεί στο να θυμάσαι και να αναπολύσεις. Κάπως έτσι συμβαίνει όμως πολλές φορές σε πολλές και πολλούς από εμάς και θυμόμαστε τα καλοκαίρια εκεί έτσι ένα ξοκλείσει στη Σύφνο ή ένα βραδάκι στην Άνω Σύρο, όπου εκεί λες το βασιλείο μου για μια θεσούλα στο σκαλάκι, όπως το ίδιο γίνεται και στον πόλεμο για μια θέση πεζούλη στο λιμένι, ας πούμε, κάτω στο νότο της Πελοποννήσου, εκεί στην Μέσα Μάνη πηγαίνοντας, Ήτυλο κλπ. Είναι βέβαια και η άλλη περίπτωση, εντάξει, για να κάνεις μια εβδομάδα κράτηση πριν θέσεις στα ομπρελοκαθίσματα πρώτης σειράς, στα κλασά τα νησιά, και όπως πάντα ζέστη.

Αλκιόνι στο Genesis, η οποία έχει τραγουδήσει βέβαια καταπληκτικά, αν θυμάστε, σε πολύ ωραίες παρεκτελέσεις, κάποια παλιά δημοτικά μας κομμάτια, το «Ξενιτεμένα μου πουλιά», το «Βίσης έχει πει το αερικό» του Θανάση Παγκοσταντίνου. Ήταν μαζί του και στις συναυλίες. Πολύ ωραία φωνή, δικά της κομμάτια, έτσι κάτι μεταξύ indie pop και rock αυτό που φτιάχνει. Από ό,τι διάβαζα και στο Ίδρυμα Ωνάση, και από το Ίδρυμα Ωνάση έχει υπάρξει ενδιαφέρον για την καριέρα της, για τις συναυλίες της. Σπουδαία ταλέντα βγάζει η Ελλάδα σίγουρα. Εκεί που συμβαίνουν άλλα και άλλα πάντως είναι σε σχέση με την AI. Διάβασα την είδηση το πρωί από την καλή μου φίλη τη Ζωή τη Βερβεροπούλου. Το δημοσίευσα και εγώ μετά γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Νομίζω είναι η μελαγχολική είδηση της ημέρας, παρόλο που είναι παλιό. Αλλά το μοιράζομαι μαζί σας για αυτή τη διαδικασία του destructive scanning. Είναι μια βάναυση πραγματικά σοκαριστική, δυστοπική, εξόντωση των βιβλίων. Τι γίνεται δηλαδή? Τα βιβλία τεμαχίζονται αφού ταΐσουν το AI, μπορούμε να το πούμε τόσο απλά. Κάπου ανάμεσα, η ιστορία λέει, κάπου ανάμεσα σε ένα παλιό βιβλιοπωλείο της Ολλανδίας και ένα data center στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα παλιό βιβλίο αλλάζει χρήση, αγοράζεται μαζί με εκατοντάδες φαινομενικά άσχετους τίτλους, αποστέλλεται σε μια εγκατάσταση ψηφιοποίησης και τοποθετείται σε ένα μηχάνημα που αφαιρεί τη ράχη του. Οι σελίδες του σαρώνονται. Εμένα μου θυμίζει λίγο σαν να βγάζει από έναν άνθρωπο της ποδηλικής στήλη αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή ανατριχιαστικό αυτό το αφαιρεί τη ράχη του. Οι σελίδες του σαρώνονται με μεγάλη ταχύτητα, μετατρέπονται σε ψηφιακό κείμενο και προστίθενται στο υλικό εκπαίδευσης ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης. Το έντυπο αντίτυπο καταλήγει τεμαχισμένο στην ανακύκλωση. Και βέβαια αναζητούνται τα παλαιότερα, τα παλαιά βιβλία για να μπορέσουν αυτά να χορτάσουν την AI που μετά μας ενημερώνει ψηφιακά ότι όλα αυτά είναι δική της περιουσία και δικές της γνώσεις και ιδέες.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες πολιτισμού μετά μουσικής στην Βόλτα σήμερα. Η Βόλτα που έχει στην τεχνική επιμέλεια την Αγγελική Μπρέλου, στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια της εκπομπής των Γιάννη Τσολακίδη. Έχουμε και τα μικρά μας ένθετα όταν έτσι η εκπομπή δεν έχει αφιερωματικό μονοθεματικό χαρακτήρα και θυμόμαστε πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν μια μέρα σαν και αυτήν. Σίγουρα η 13η Αυγούστου μένει στην, ειδικά για την ελληνική ιστορία, με την μεγάλη αντεπίθεση ξημερώματα της 13ης Αυγούστου του 1922 που εξαπολύει ο Κεμάλ Ατατούρκ με τον τουρκικό στρατό κατά των ελληνικών θέσεων εκεί στο Αφιόν Καραχισάρ και αρχίζει βέβαια η κατάρρευση του ελληνικού μετόπου που θα οδηγήσει στην τελική απόλυτη καταστροφή, την εκδίωξη της ελληνικής στρατιάς και την καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας. Θα στεκόμασταν σίγουρα στο 1968, όταν αποπειράται αποτυχημένα ο Αλέξανδρος Παναγούλης με βομβιστική ενέργεια να δολοφονήσει τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο στη Βάρκιζα της Αττικής. Ήταν 1971 που ο Λένον φεύγει από το Λονδίνο και πάει οριστικά στη Νέα Υόρκη. Δεν επέστρεψε μετά ποτέ σε αγγλικό έδαφος. Τι άλλο να θυμηθούμε? Να θυμηθούμε σε επίπεδο έτσι προσώπων ότι είναι μια μέρα που είχε έρθει στη ζωή, δεν το φως της ζωής, ο Άλφρεντ Χίτσκοκ παλιά, εκεί στα 1899. Την ίδια μέρα γεννημένος, 1926, μια πολύ επιδραστική πολιτική προσωπικότητα και επαναστατική φυσιογνωμία, ο Φιντελ Κάστρο, 1926. 1936 είναι γεννημένος ένας Έλληνας τραγουδοποιός, 90 χρονών πια, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα, που έκανε μια τεράστια διαδρομή μουσική από το 1961 που εμφανίζεται, είτε ως τραγουδιστής, αλλά κυρίως ως τραγουδοποιός και είτε ως δημιουργός μετά, που έδωσε πολύ ωραία ρεσιτάλ θα λέγαμε και έχει καταγραφεί δισκογραφικά πάρα πολύ ωραία το live που έχει κάνει και με μόνος του αλλά και με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Ο λόγος για τον Κώστα Χατζή, και είπα να θυμηθώ με αφορμή και ένα δημοσίευμα που έκανε το πρωί ο φίλος μου ο Θανάης ο Γιώγλου, είπα να θυμηθώ έναν δίσκο που άκουγα τελευταία πολύ και μου έκανε εντύπωση που έχει τόσο ωραία τραγούδια αλλά δεν πολύ ακούγονται. Θα τα περιελάμβανα σε μια εκπομπή ας πούμε που θα έλεγε τα ξεχασμένα τραγούδια. Κάπου εκεί μέσα Αλεξίου και Χατζής, σε έναν δίσκο που έχει και στούντιο, έχει και live και βγήκε στα 1991, βινήλιο μόνο τότε, διπλός δίσκος είναι. Τραγουδούσε λοιπόν εκεί και η Αλεξίου και έπαιζε ο Χατζής, αλλά και την συνόδευε κιόλας, τραγούδια σαν και αυτόν. Ακούστε ένα τραγούδι που λέγεται «Ο Σταθμός», τι υπέροχο τραγούδι που είναι.

Μαζί λοιπόν εδώ ο Κώστας Χατζής με την Αλεξίου, είχε κάνει λίγα χρόνια πριν και το περίφημο, κλασικό πια έχει μείνει στην ελληνική δισκογραφία, ρεσιτάλ με την Μαρινέλα μαζί, σπουδαίοι άνθρωποι αλλά η μοναξιά τους παγώνει, πηγαίνουν στο σινεμά να μην νιώθουν μόνοι κλπ. Να μείνουμε λίγο ακόμα σε αυτόν τον δίσκο εδώ, τη συνεργασία της Αλεξίου με τον Χατζή, και να ακούσουμε και ένα τσιγκάνικο τραγούδι. Ο Χατζής βέβαια γεννημένος στην Λιβαδιά, από οικογένεια Ρωμά, και νομίζω ότι έχει τσιγκάνικο αίμα και η Αλεξίου, άλλωστε εκείνη είναι από τη Θήβα, από πολύ κοντινή δηλαδή πόλη της Βιωτίας. Θήβα και Λιβαδιά είναι ξαδέρφες θα λέγαμε εκεί, και ίσως και ένας λόγος που τέριαξαν και οι φωνές τους νομίζω είναι ότι αν μη τι άλλο γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τσιγκάνικο τραγούδι η Αλεξίου. Για να τους ακούσουμε τώρα εδώ πάλι σε ένα τραγούδι του Κώστα Χατζή που έχει τον τίτλο Μπιπαέσκο. Μπιπαέσκο θα πει χωρίς νερό, είναι στερητικό το μπι και σημαίνει χωρίς νερό, τα λόγια γενικά δηλαδή, διαβάζω ότι μιλούν οι στίχοι του τραγουδιού για την ερημιά και την απουσία και την έλλειψη της αγάπης και τα παρομοιάζουν αυτά με ένα ποτάμι χωρίς νερό, ένα δέντρο χωρίς λουλούδι.

Εδώ ήταν λοιπόν η συνεργασία της Αλεξίου, της Χάρης, με τον Κώστα Χατζή. Και ο Χατζής βέβαια που συνεχίζει μέχρι τώρα Ιθαλής, πραγματικά ένας ιδιαίτερα αγαπητός τραγουδοποιός, επαναλαμβάνω, στα 90 του πια τα κλείνει σήμερα γενέθλια ημέρα. Γενέθλια ημέρα όμως υπάρχει, μιας και ασχολιόμαστε λίγο έτσι με αυτά, στην ενότητά μας πρόσωπα και γεγονότα. Γενέθλια ημέρα είναι και για τον Γιάννη Ντουνιά, τραγουδιστής λαϊκός, είναι και για τον Θάνο Καλλύρη, είναι και για τον Φίλιππο Πλιάτσικα, γεννημένος 13 Αυγούστου 1967. Το ιδρυτικό αυτό, μέλος των Πιξλάξ, Στόκας και Πλιάτσικας, που τους έφτιαξε βέβαια πραγματικά ύστερα συγκρότημα ο Μάνος Οξυδούς, πάρα πολύ μεγάλες οι επιτυχίες τους, χρυσές πλατινένιες πωλήσεις δίσκων κάποτε. Η δεκαετία του 90 νομίζω τους ανήκει ολοκληρωτικά από άποψη εμπορικότητας και δημοφιλίας, με καλά τραγούδια μαζί. Δύσκολο πράγμα αυτό να το πετύχεις. Τα στάδια γέμιζαν με νεολαία που τραγουδούσε πραγματικά τον κάθε στίχο από τραγούδια όπως «Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο», όπως «Μοναξιά μου όλα», «Όπως έπαψες αγάπη να θυμίζεις» και πολλά πολλά ακόμη. Και ανάμεσα στις σημαντικές συνεργασίες τους ήταν και αυτές βέβαια που έκαναν και με καλλιτέχνες από το εξωτερικό. Τραγούδησαν μαζί με τους Κορσικανούς «Η Μουβρινή», που είναι πάρα πολύ ωραίο γκρουπάκι. Και επίσης έχουν κάνει και κυκλοφόρησαν βέβαια και σε δίσκο στην Ελλάδα συνεργασία και με τον Sting. Έτσι λοιπόν το «Τέρε Ντόρου», που είναι ένα κομμάτι των Μουβρινή, το ακούμε σε αυτήν την τριπλή εκδοχή από Sting, από Μουβρινή και από τον Φίλιππο Πλιάτσικα από τους Pixlax, και με αυτό ας αποχαιρετάμε. Η Αγγελική Μπρέλου που είχε την τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσαλακίδης που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση mort.com και Πορτοβαλίτσα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

feelings disappear. You are someone else.

Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς, ή μάλλον εδώ είμαστε μόνο εμείς. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου και η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Και δεν ξέρω πόσοι άλλοι είμαστε ακόμα στην πόλη. Πρέπει να σας πω ότι στη διαδρομή από το σπίτι για τη δουλειά, όταν συναντιόμαστε οι άνθρωποι μεταξύ μας, κοιταζόμαστε περίεργα, σχεδόν φοβισμένα. Τι δουλειά έχουμε στην πόλη σήμερα, 5η 13 Αυγούστου. Τι σημαίνει 13 Αυγούστου? Σημαίνει προπαραμονή 15 Αυγούστου. Τι είναι ο 15 Αύγουστος? Η κορύφωση του καλοκαιριού. Διαβάζω τώρα ότι είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Και αυτό ισχύει για όλο τον χριστιανικό κόσμο. Κάποτε είχα βρεθεί στην Ταϊτή και εκεί ακόμα με ένα μέρος κατεξοχήν τουριστικό, στις 15 Αυγούστου η Παπέτε, που είναι η πρωτεύουσα της γαλλικής Πολυνησίας, ήταν έρημη, εκτός από την μεγάλη δημόσια παραλία της, όπου είχαν καταφύγει όλοι οι ντόπιοι, είχαν βάλει τραπεζάκια στα ριχά, ψήνανε και τρώγανε μέσα στη θάλασσα, πρέπει να σας πω.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
0: Και σήμερα προσπάθησα να διαλέξω ταξιδιάρικη μουσική, γιατί ή μας ακούτε ταξιδεύοντας ή σχεδιάζετε ένα ταξίδι ή θα θέλατε να ταξιδεύετε. Αλλά δεχόμαστε και παραγγελιές αυτές τις μέρες.

0: Λοιπόν, για να δώσω τρόπους επικοινωνίας, να αρχίσουμε να ερχόμαστε λίγο πιο κοντά, όσοι απομείναμε και στη συχνότητα και στην πόλη και στο ραδιόφωνο, σήμερα 13 Αυγούστου, 23 13 33 8 4 56 το τηλέφωνο. Απαντάμε με μεγάλη χαρά αν το χρησιμοποιείτε όταν ακούμε τραγούδια παρέα. Υπάρχει σελίδα στο Facebook, 9,58 FM R3, Messenger από εκεί. Υπάρχει το SMS, αν γράψετε 958 και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160. Υπάρχει το Viber, αν έχετε αποθηκεύσει το κινητό νούμερο του 958 69 30 07 82 91. Τα είπα όλα, Κωνσταντίνε. Υπάρχουνε. Το λέμε κάθε μέρα αυτό, τα συννεφάκια καπνού, υπάρχουν τα ταχυδρομικά περιστέρια, με όποιο τρόπο θέλετε, αρκεί να επικοινωνήσουμε, ιδίως αυτές τις μέρες που η μοναξιά είναι βαριά, είναι βαριά. Έχουμε κανένα τέτοιο τραγούδι για βαριά μοναξιά?
1: Και κοντορνίκο, καμουκαϊκουπάχ, χάναχ πατσάν. Μου καίγω πάχ.

Βλέπω στα σας σήμερα, τα οποία συνήθως τα τσεκάρω για να πάρω ιδέες για τις μουσικές. Να θυμηθούμε δηλαδή συνθέτες, στιχουργούς, μουσικά σχήματα που η μέρα κάπως συνδέεται με την ύπαρξή τους και να ακούσουμε αντίστοιχες μουσικές. Όμως σήμερα η μέρα έχει μία επέτειο που είναι καθοριστική, έχω την εντύπωση. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φιντέλ Κάστρο και μάλιστα πριν από 100 ολόκληρα χρόνια. Αν ζούσε σήμερα ο Φιντέλ θα συμπλήρωνε τα 100 του χρόνια, όχι ότι έζησε λίγα. Πέθανε πριν από ακριβώς 10 χρόνια, τον Νοέμβριο του 2016, στα 90 του χρόνια, παρά τις άπειρες, τις ατελείωτες απόπειρες δολοφονίας εις βάρος του, επιβίωσε και άντεξε με όλα τα μέσα και με όλους τους τρόπους. Περιφρούρησε την Κούβα στην μεταεπαναστατική επαφή της με όλους τους τρόπους, αντιστάθηκε ακόμα και στον κίνδυνο να υποκύψει ο ίδιος τους πειρασμούς της εξουσίας με όλους τους τρόπους. Η Κούβα ακόμα πατάει στα βήματά του, αν και πολιορκείται από στεριά και θάλασσα. Ο Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος έλεγε πως ξεκίνησα μία επανάσταση με 82 άντρες. Αν έπρεπε να το ξανακάνω, θα το έκανα με 10 ή 15 και απόλυτη πίστη. Δεν έχει σημασία πόσο μικρός είσαι, αν έχεις πίστη και σχέδιο δράσης. Ο Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος έλεγε «Μία επανάσταση δεν είναι ένα κρεβάτι γεμάτο τριαντάφυλλα, μία επανάσταση είναι η μάχη μέχρι θανάτου μεταξύ του μέλλοντος και του παρελθόντος». Ο Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος έλεγε, για να το διακομωδήσουμε και λιγάκι, «Έχω καταλήξει μάλλον αργά ότι οι ομιλίες μου ίσως πρέπει να είναι λίγο πιο σύντομες». Αυτό το είπε κάπου στα 2000, αφού είχε εξουθενώσει τους ακροατές του με 8 ώρες και 10 ώρες ομιλίες. Νομίζω το συνέχισε και μετά από αυτή τη διαπίστωση ότι ίσως θα έπρεπε να συντομεύσει τις ομιλίες του.

0: Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτή η επέτειος των 100 χρόνων από τη γέννηση του Φιντελ Κάστρο είναι διπλά σημαντική, γιατί η Κούβα πραγματικά δέχεται τεράστια ανθρωπιστική επίθεση με τον αποκλεισμό της στα όρια της πείνας, ιστορίες που φτάνουν από εκεί. Είναι πολύ σκληρές ιστορίες ανθρώπων που πεινάνε και διψάνε και τρώνε από τα σκουπίδια. Παρ' όλα αυτά στέκουν όρθιοι και αντέχουν, γιατί αυτό είναι οι Κουβανοί. Αυτό έμαθα να είναι μέσα στα χρόνια και ξέρουν ότι η Επανάσταση δεν είναι ένα κρεβάτι γεμάτο τριαντάφυλλα, έτσι όπως συνήθιζε να λέει ο Φιντελ Κάστρο.
1: Para ustedes una canción que yo canto que se llama Hasta la Victoria.

Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε. Εμείς δεν φύγαμε, αλλά εσείς φύγατε όλοι. Έχει πέσει βαριά σιωπή εδώ στο στούντιο, σε όλους τους τρόπους επικοινωνίας. Ούτε ένα μηνυματάκι, ούτε κάτι, ένα γεια σας, τι κάνετε, σας ακούμε. Είμαστε κι εμείς εδώ, δεν είστε μόνοι, στείλτε κάτι, σας παρακαλούμε. Λοιπόν, είναι η εκπομπή «Ένα Σάμλετ για το δρόμο». Είμαστε για άλλο ένα ημίωρο εδώ. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Δεν χρειάζεται νομίζω να επαναλάβω τους τρόπους επικοινωνίας. Νομίζω ότι είναι εμπεδωμένοι. Είσαι στο τηλέφωνο 23 13 33 84 56. Πέμπτη σήμερα. Αν και Πέμπτη 13, έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες. Και αύριο, αν και Παρασκευή 14, έχουμε έναρξη ενός σημαντικού φεστιβάλ κινηματογράφου, όχι στην Ελλάδα. Είναι το 32ο φεστιβάλ κινηματογράφου του Σεράγεβου, που ξεκινάει αύριο 14 Αυγούστου, διαρκεί μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου και μετράει πια 31 χρόνια. Εγκαινιάστηκε το 1995 κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης, και αυτό έχει τη δική του σημασία. Θεωρείται, αν όχι το σημαντικότερο, ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Χθες λέγαμε για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, που ξεκινάει στις 2 Σεπτεμβρίου, είναι το 83ο. Όμως εδώ έχουμε το δικό μας, το γειτονικό φεστιβάλ του Σεράγεβο, που είναι πάντα καλοκαιρινό, πραγματοποιείται πάντα τον Αύγουστο. Το διαγωνιστικό του τμήμα είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στις κινηματογραφικές, στις περιφερειακές κινηματογραφίες των μικρών χωρών, δηλαδή παρουσιάζει παγκόσμιες, διεθνείς και ευρωπαϊκές αλλά και περιφερειακές πρεμιέρες ταινιών από όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Καυκάσου και όχι μόνο. Φέτος είναι η ταινία του Παύλ Παυλικόφσκι «Fatherland», που βασίζεται στο κείμενο του Τόμας Μαν, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Οικοδεσπότης στην τελετή έναρξης θα είναι ο Βόσνιος ηθοποιός Κερίμ Τσούτουνα, και η Έμιλι Βότσον θα είναι η πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνιστικού Προγράμματος.

Όσο ακούγαμε αυτή την εκδοχή του Absolute Beginners, συζητούσαμε εδώ με τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη αν είναι καλό να παίζουμε τις διασκευές ή αν το πρωτότυπο είναι αθάνατο και πρέπει να επιμένουμε εκεί. Μας έλειψε η φωνή του Bowie, καταλαβαίνετε. Αλλά και οι διασκευές όταν είναι καλές ξαναγυρίζουν το ενδιαφέρον μας σε κάτι που ίσως έχει πολύ παίξει, πολύ ακουστεί και το έχουμε αφήσει πίσω μας. Λοιπόν, ήμασταν στο 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σεράγεβου. Σας έλεγα ότι η Έμιλι Βάτσον είναι πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνιστικού Προγράμματος. Το Φεστιβάλ θα της απονείμει και το τιμητικό βραβείο Καρδιάς. Και επίσης θα απονείμει ένα τιμητικό βραβείο Καρδιάς στο δεύτερο του φεστιβάλ στον Ασκάρ Φαραντί, στο έργο του οποίου έχει ετοιμάσει και μια ρετροσπεκτίβα με τις σημαντικότερες ταινίες του. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί 21 Αυγούστου με την προβολή της πολεμικής ταινίας του 2001 No Man's Land του Ντάνις Τάνοβιτς, μια παραβολή που διαδραματίζεται στη μέση του πολέμου της Βοσνίας. Εκτός από το Fatherland του Παυλικόφσκι που έτσι και αλλιώς θα ανοίξει το φεστιβάλ, θα παιχτούν ταινίες όπως το Άσες του Ντιέγκο Λούνα, το Welcome to Σαράγεβο με πρωταγωνιστή τον Γούντι Χάρελσον. Θα προβληθούν βραβευμένες ταινίες από μεγάλα φεστιβάλ όπως ο Μινόταυρος του Αντρέι Σβιάκιντζεφ που έρχεται από τις Κάνες, το Μπιλόφ του Ροντρίγκο Σορογκόγεφ και το αυτοβιογραφικό δράμα No Good Men της Σαρμπανού Σαντάτ που άνοιξε την Μπερλινάλε. Και έχουμε και άλλες ταινίες με μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε και μία ελληνική, αν χθες σας έλεγα για το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας ότι μπήκε στο Queer Lion ο τροπικός του θρηνούντος Γκέκο του Σταύρου Μαρκουλάκη, μια ταινία μικρού μήκους αυτού του σκηνοθέτη. Στο Σεράγεβο θα πάει μια άλλη ελληνική ταινία μικρού μήκους, η ταινία «Μια μικρή ιστορία αντίστασης», Ιουλία Μπίμπα, που την υπογράφει ο Διαμαντής Αναστασιάδης και θα κάνει την πρεμιέρα της στο τμήμα Dealing with the Past, δηλαδή στις ταινίες που έχουν να κάνουν με την ιστορία. Το θέμα της ταινίας είναι η ζωή της Ιουλίας Μπίμπα, η οποία αφιερώθηκε στον αντιναζιστικό αγώνα μετά από ένα όραμα στο οποίο είδε δύο παιδιά να σκίζουν την ναζιστική σημαία. Η ιδέα για τη δημιουργία μιας ταινίας με θέμα τη ζωή της Μπίμπα ξεκίνησε από την ηθοποιό Κάτια Γκουλιώνη, η οποία και πρωταγωνιστή σε αυτή την ταινία εσαρκώνοντας την Ιουλία Μπίμπα. Το σενάριο μαζί με το Διαμαντή Αναστασιάδη συνυπογράφει και ο συγγραφέας Γιάννης Καρπούζης. Η ταινία θα κάνει την ελληνική πρεμιέρα της στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του 41ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας τον Σεπτέμβριο, σε λίγες εβδομάδες δηλαδή. Εκτός από την Κάτια Γκουλιώνη παίζει ο Μιχάλης Βαλάσογλου, ο Άγγελος Νεράτζης, η Φλωμαρία Παπαδάκη, ο Γιώργος Αδαμαντιάδης, η Μαρκέλα Καλογεροπούλου, ο Κωνσταντίνος Θεοδόρου και ο ίδιος ο Διονύσης Αναστασιάδης, και οι δημιουργοί της ταινίας μας δίνουν και το εξής σημείωμα. Σας το διαβάζω και πριν τους ευχηθούμε όλοι μαζί καλή επιτυχία στο Φεστιβάλ του Σεράγεβο. Η ταινία πραγματεύεται τη δράση της ηρωικής Ιουλίας Μπίμπας, μιας γυναίκας που αφιερώθηκε στον αντιναζιστικό αγώνα. Η ιστορία της παραμένει άγνωστη στο ευρύ κοινό παρά το γεγονός ότι η δράση της έδωσε δύναμη και ελπίδα στους κατοίκους της Αθήνας του 1940, παρά τον εμφανώς πολιτικό και ιστορικό χαρακτήρα της ταινίας, η προσέγγιση που επιλέχθηκε από το σκηνοθέτη δεν ακολουθεί την εξωτερική παράθεση γεγονότων που συνήθως ακολουθείται σε ιστορικά δράματα, αλλά μια εσωτερική διερεύνηση των επιλογών και των κινήτρων που μπορεί να οδηγήσουν ένα καθημερινό άνθρωπο στην υπέρβαση. Είναι μια απόπειρα σύζευξης του πολιτικού σινεμά
με το σινεμά της υπέρβασης. Αυτά για την ταινία του Διαμαντή Αναστασιάδη, μια μικρή ιστορία αντίστασης, Ιουλία Μπίμπα. Είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε ασπρόμαυρο 16, υπό την κινηματογράφηση του έμπειρου Γιώργου Φρέτζου. Καλή επιτυχία.

Λοιπόν, για να δούμε γρήγορα γρήγορα, γιατί πέρασε η ώρα, τις ταινίες που μας δίνει αυτή η νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα. Σας έλεγα και χθες ότι η πιο ενδιαφέρουσα ταινία αυτής της εβδομάδας από τις νέες παραγωγές είναι η φήμη του Κέντ Τζόουνς, με πρωταγωνιστές τον Μέγα Βίλιαμ Νταφόε και μαζί του Γκρέτα Λι και Έντμουντ Ντόνοβαν. Είναι μια ταινία που βασίζεται σε μια νουβέλα του Άρτουρ Σνίτσλερ. Έχει για θέμα την τέχνη, τη δημιουργία και την ανάγκη του ανθρώπου να αγαπηθεί και να ξεχωρίσει. Κεντρικός χαρακτήρας ο Έντ Σάξμπεργκερ, που είναι ένας ξεχασμένος ποιητής της Νέας Υόρκης, ένας ποιητής που εξέδωσε μία μόνο μικρή ποιητική συλλογή πολλά χρόνια πριν, το 1979. Ματαιωμένος, εργάζεται σε ένα ταχυδρομείο και έχει αφήσει προπολού πίσω του τις φιλοδοξίες περί λογοτεχνικής αναγνώρισης, μέχρι που τον ανακαλύπτει ένας νεαρός ενθουσιώδης θαυμαστής. Φωνάζει και τους 20άριδες φίλους του, καλλιτέχνες, οι οποίοι αρχίζουν να τον αντιμετωπίζουν σαν μια χαμένη ιδιοφία που ανακάλυψαν εκ νέου εκείνη, και τον μεθούν με αυτή την προσοχή και την αγάπη που του δείχνουν. Οπότε ο ήρωάς μας αρχίζει σταδιακά να αναμετριέται με την αυθεντικότητα του νέου του ποιητικού περιβάλλοντος, αλλά και με τη δική του εικόνα για το ποιος υπήρξε, ποιος είναι και τι τελικά σημαίνει να σε αναγνωρίζουν. Όλες οι κριτικές λένε πως η ταινία κάπου το χάσε το στοίχημα, αλλά ο Βίλιαμ Νταφόε δεν το χάσε ποτέ και την κρατάει ζωντανή μέχρι το τέλος. Αξίζει να τη δούμε λοιπόν για τη δική του ερμηνεία. «Όσα δεν λέγονται» του Γκαμπριέλε Μουτσίνο είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα επιλογή της κινηματογραφικής εβδομάδας. Θέμα οι ανθρώπινες σχέσεις. Πρωταγωνιστούν Στέφανο Ακόρση, Μίριαμ Λεόνε, Καρολίνα Κρασεντίνη, Κλαούντιο Σανταμαρία, Μπεατρίτσε Σαβινιάνη, Μαργκερίτα Πανταλέο, Αχμέτ Μπουλάνε. Δύο ζευγάρια ταξιδεύουν. Ο Κάρλο και η Ελίζα είναι ένα επιτυχημένο, θεωρείται ένα επιτυχημένο ζευγάρι. Αυτός καθηγητής πανεπιστημίου και συγγραφέας. Εκείνη μια οξυδερκής δημοσιογράφος, γνωστή για τα διεθνώς δημοσιευμένα άρθρα της. Ζουν στη Ρώμη και κινούνται ανάμεσα σε ρουτίνα και μεγάλα επιτεύγματα. Ταξιδεύουν στο Μαρόκο με τους δύο πιο στενούς τους φίλους, την Άννα και τον Πάολο, και την κόρη τους, τη 13χρονη Βιτόρια. Ο Κάρλο, που είναι καθηγητής πανεπιστημίου και σύζυγός του Ελίζα, προσπαθούν μάταια να αποκτήσουν παιδί. Εκείνος διατηρεί παράλληλα και μία κρυφή σχέση με την νεότερη φοιτήτριά του. Εδώ αρχίζουν τώρα οι αδριάντες να γκρεμίζονται και ιδίως όταν η ερωμένη του Κάρλο, η νεαρή φοιτήτρια Μπλου, εξαφανίζεται. Μάλλον εμφανίζεται απροσδόκητα στο ίδιο ταξίδι. Έχουμε μία τραγική είδηση και κάπου εδώ η ταινία μετατρέπεται σε ένα ψυχολογικό θρίλερ με κεντρικό ερώτημα: τι μπορεί να κάνει κάποιος όταν αυτός που αγαπάει έχει διαπράξει κάτι ασυγχώρητο. Κατά τα άλλα, έχουμε μία ταινία που προσπαθεί να πατήσει στα βήματα της Αγκάθα Κρίστη, όχι με μεγάλη επιτυχία, μάλιστα είναι η συνέχεια μιας σειράς, «Φόνο στην πρεσβεία» ο τίτλος, του Στίβεν Σάιμεκ, με τη Μίσα Μπάρτον να επιστρέφει και πάλι, την detective Miranda Green, και έχουμε και την ταινία Ice Cream Man, σε σκηνοθεσία Eli Roth, με Άρη Μίλεν, Τσάρλι Ζέλτσερ και άλλους ηθοποιούς, όπου είναι ένας παγωτατζής που εμφανίζεται σε μια ειδηλιακή παραθαλάσσια πόλη και αρχίζει να κερνάει παγωτά τα παιδιά, και τότε η πόλη βυθίζεται σε ένα ξέσπασμα παράνοιας βίας και χάους. Ένα καλοκαιρινό θρίλερ, δεν τα αγαπάω τα θρίλερ, αν τα αγαπάτε να πάτε να δείτε το Ice Cream Man. Επειδή
Δεν θα τα πούμε μέχρι και τη Δευτέρα, από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα. Να σας προτείνω και την ταινία που θα έχει τη Δευτέρα το σινεμά Απόλλων στο πλαίσιο των Cinefil ταινιών που προβάλλει το Κέμες κάθε Δευτέρα στο Απόλλων. Το Κέμες και ο Αλέξης Δερμετζόγλου. Μάλλον να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά να σας πω για αυτή την ταινία των αδελφών Ταβιάνη που θα προβληθεί τη Δευτέρα.

Λοιπόν, μία προσωπική ιστορία είναι ο τίτλος της ταινίας των αδελφών Ταβιάνη που θα δούμε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 9 στο Σινέ Απόλλων από τις Σινεφίλ Δευτέρες στο πλαίσιο του αφιερώματος «Χαμένη και διαταραγμένη». Είναι μία ταινία του 2017 σε σκηνοθεσία Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνη. Γυρίστηκε λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο Βιτόριο, βασίζεται στην ομώνυμη αυτοβιογραφική νουβέλα του Μπέπε Φενόλιο, Λούκα Μαρινέλη, Λορέντζο Ρικέλμη, Βαλεντίνα Μπελέ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Μια ταινία που κέρδισε Ιταλική Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ηθοποιού για τον Λούκα Μαρινέλη, Βραβείο Σωματείου Ιταλών Κριτικών Κινηματογράφου και άλλα. Τοποθετείται στην Ιταλία ένα καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 1943, κεντρικός χαρακτήρας ο Μίλτον που ερωτεύεται την Φούλβια. Να σας πω ότι ο Αλέξης Δερμετζόγλου θα είναι στο σινεμά Απόλλων και θα μιλήσει μετά το τέλος της ταινίας, θα αναλύσει την ταινία και το θέμα με τίτλο «Αναμνήσεις και παρεστήσεις». Μία άλλη πρόταση μας πηγαίνει και σήμερα στο Σινέ Απόλλων για να δούμε μία ίσως την καλύτερη ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο, «Call me by my name», να με φωνάζεις «by your name», με συγχωρείτε, να με φωνάζεις με το όνομά σου, που επίσης τοποθετείται στην Ιταλία, αλλά το καλοκαίρι του 1983 ο Λούκα Γκουαντανίνο θα βραβευτεί, μάλιστα τα λέγαμε χθες, φέτος στο Φεστιβάλ Βενετίας. Τέλος χρόνου, ήταν η εκπομπή «Ένα Σάμλετ για τον δρόμο». Ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης που φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, η Πιέμπακο Γιώργου έρχεται αμέσως μετά το Σοντάτε. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τρίτη 18 Αυγούστου. Να ευχηθούμε να περάσουμε όλοι μας έναν ωραίο 15 Αυγούστου.

Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3, ήχη, ρυθμή και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2310-222-302, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R3 και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στην αυτοκράτηρα του αργεντίνικου τάγκο, χορεύτρια και ηθοποιό, Άιντα Έλσα Άντα Φαλκόνε, περισσότερο γνωστή με το ψευδώνυμο Άντα Φαλκόν. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 17 Αυγούστου του 1905 στο Buenos Aires. Ανέπτυξε μια σύντομη αλλά επιτυχημένη καριέρα μεταξύ 1925 και 1938. Στα μέσα της δεκαετίας 30 είχε γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες τραγουδίστρες του τάγκο της εποχής, μαζί με τις Ασουσένα Μαϊζανή, Λιμπερτάδ Λαμάρκε και Μερσέντες Σιμώνε. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τη σύνθεση Μάδρε Σέλβα, τον Κανάρο Αμαντόρι, μία σύνθεση η οποία τραγουδήθηκε και από τον Κάρλος Γαρδέλ, και θα συνεχίσουμε με το El Jardín del Amor. Καλή σας ακρόαση.

Αυτό το Jardin del Amor, να πούμε πως η Άντα Φαλκόν έχει τραγουδήσει και πολλές συνθέσεις σε ρυθμό βάλς. Γεννήθηκε στο Ράντσο Λος Παραΐσος που βρίσκεται στην περιοχή του Σαϊνκό. Υπήρξε η μικρότερη από τις κόρες του Μιγέλ Ναζάραν Τσορένα, ενός κτηνοτρόφου με χωράφια στο Ζουνίν, που πέθανε πριν αυτή γεννηθεί, και της Κορνέλια Μποέσιο. Οι άλλες αδελφές της, Αμάντα και Αντέλμα, ήταν επίσης τραγουδίστριες. Σε ηλικία μόλις 4 ετών, η Άντα εξέφρασε στη μητέρα της την επιθυμία της να τραγουδήσει. Η μητέρα της ήταν αυτή που της έδωσε το καλλιτεχνικό Άντα Φαλκόν και ουσιαστικά κατήφθηνε την καλλιτεχνική της πορεία. Μάλιστα λάμβανε μαθήματα κατοίκων και δεν πήγαινε σχολείο όπως τα άλλα παιδιά. Η Φαλκόν έκανε τον ντεμπούτο της ως το αργεντίνικο κόσμημα στην Σοσιεδάδ της Σαν Βισέντε Ντε Πολ, μία εθελοντική οργάνωση φιλανθρωπικού χαρακτήρα, και στα 13 της γύρισε την πρώτη της ταινία «El Festín de los Caranchos». Θα ακούσουμε την σύνθεση συνέχεια «Παρατή Μάδρε».

Το 1925 η Άντα ξεκίνησε τη συνεργασία της με την RCA Victor, συνοδευόμενη από την αρχή σε τον Οσβάλντο Φρεσέδο. Η Φαλκόν ήταν η τρίτη γυναίκα από την Αργεντινή που ηχογράφησε άλμπουμ μετά τη Ρωσίτα Κιρόγα και την Αζουσένα Μαϊζάνη. Την Φαλκόν διαδέχτηκαν η Τίνα Μερέ.

Ήγιο Λιμπερτάδ Λαμάρκε και Μερσέδε Σιμώνε το 1927. Το 1929 ηχογράφησε για την εταιρεία Οντεόν μετά από έγκριση του πιανίστα Ενρίκε Δελφίνο, ο οποίο τη συνόδευσε μαζί με τον κιθαρίστα Μανουέλ Παράδα σε 14 τραγούδια. Σε αντίθεση με τι κλασικέ υψηλέ φωνέ τη εποχή, η Φαλκόν επικράτησε με το στυλ της μέτζο σοπράνου. Στις 24 Ιουλίου του 1929 η Άντα συνάντησε τον διευθυντή ορχήστρας Φρανσίσκο Κανάρο, με τον οποίο πραγματοποίησε περίπου 180 ηχογραφήσεις με εναρκτήρια σύνθεση το τάγκο «La Morocha».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της ΕΡΤ3, είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γης, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στην αυτοκράτηρα του τάγκο Άντα Φαλκόν, η οποία γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου του 1905. Το 1934 συμμετείχε στην ηχητική ταινία «Ίντολος Ντελαράδιο» σε σκηνοθεσία του Άρτο Μορέρα. Συμπροταγωνιστούν ο Ιγνάσιο Κορσίνη, ο Λίντα Μποσάν, Ντορίτα Ντέιβις και Τίνα Τίτα Μερέγιο. Το αναγνωρίσιμο ύφος της αντικατοπτρίστηκε σε τραγούδια όπως «Tres Esperanzas», «Envidia», «Destellos» και πολλά άλλα κομμάτια, και εμείς θα ακούσουμε το «Corazón Teoro».

Εκτός από την μακροχρόνια συνεργασία της με τον διάσημο ρουανό μουσικό και διευθυντή ορχήστρας Φρανσίσκο Κανάρο, η Άντα Φαλκόν είχε συνάψει μαζί του και ερωτική σχέση που κράτησε 10 χρόνια. Την κρατούσαν μυστική, μια από αυτός ήταν παντρεμένος. Ο Κανάρο, ο οποίος ήταν βαθιά γοητευμένος από την Φαλκόν, εμπνεύστηκε από τα εντυπωσιακά πράσινα μάτια της για να συνθέσει το «Γιόνο Σε» και «Με αν έτσο τους όχος», το οποίο θα απολαύσουμε στη συνέχεια.

Το 1935 η Άντα Φαλκόν, στο αποκορύφωμα της καριέρας της, αποφάσισε να μην κάνει άλλες δημόσιες εμφανίσεις και παρουσιάσεις. Το Radio El Mundo της παραχώρησε το μικρότερο δωμάτιο F, το οποίο ονόμασε το δωμάτιο της Φαλκόν. Μάλιστα κατέληξε να τραγουδά πίσω από μια κουρτίνα κρυμμένη από τους δικούς της μουσικούς. Το 1938 η Φαλκόν έδωσε τέλος στην επαγγελματική της καριέρα με τον Φρανσίσκο Κανάρο και οι εμφανίσεις της ήταν σποραδικές. Λέγεται πως αυτή η απόφαση πάρθηκε όταν η Γαλλίδα σύζυγός του έπιασε το παράνομο ζευγάρι να ερωτοτροπεί και απείλησε την Άντα με όπλο. Ενώ σύμφωνα με άλλη εκδοχή, η τραγουδίστρια του τάγκο ανακάλυψε την παράλληλη σχέση του Κανάρο με την αδελφή της Αντέλμα. Το 1942 η Άντα Φαλκόν ηχογράφησε το τελευταίο της άλμπουμ με δύο τραγούδια, το Tango Corazón Encadenado και το Vals Viviré con tu recuerdo, που θα ακούσουμε στη συνέχεια, σε μουσική Φρανσίσκο Κανάρο και στίχος του Ιβο Πελέ.

Η Άντα Φαλκόν αποσύρθηκε τελείως από τον καλλιτεχνικό χώρο, πούλησε το τριόροφο σπίτι της στο Παλέρμο Τσίκο, τα δύο αυτοκίνητά της και μοίρασε τα περισσότερα από τα περιουσιακά της στοιχεία στους συγγενείς της. Αργότερα αποφάσισε να μετακομίσει με τη μητέρα της στο Σαρσίπουέδε, στα βουνά της Κόρδοβα, το οποίο μετατράπηκε στο σπίτι που έμενε, το μετατράπηκε σε ιδιωτικό μουσείο το 2013, γνωστό ως Κασόνα και Μουσείο Λαχογίτα, με έπιπλα έργα τέχνης και αναμνηστικά της τραγουδίστριας. Δεδομένων των πολυάριθμων επισκέψεων στην εκκλησία, ο κίτρινος τύπος της εποχής την περιέγραψε ως ιερόδουλη στα 20, μοναχή στα 40. Τον Μάρτιο του 1982 η Άντα δήλωσε συνέντευξή της: «Στα νιάτα μου είχα πλούτη και ομορφιά, είχα ένα θαυμάσιο όραμα και δεν δίστασα το μια στιγμή να τα αφήσω όλα και να αποσυρθώ στα βουνά με τη μητέρα μου σε ένα μοναστήρι των Φραγκισκανών και να ζήσω με ταπείνωση. Από τότε που γεννήθηκα κοιμόμουν δίπλα στη μητέρα μου και ο θάνατός της το 1981 με κατέστρεψε». Θα ακούσουμε στη συνέχεια τη σύνθρεση «Madre hay una sola».

0: Το 1989 η Άντα Φαλκόν επέστρεψε στο Buenos Aires. Εκεί στράφηκε εναντίον της δισκογραφικής εταιρείας Odeon, ότι δεν ήθελε να επανεκδώσει τους δίσκους της, ενώ η αλήθεια ήταν ότι δεν το επέτρεψε η ίδια. Επίσης κατηγόρησε την αδελφή της Αλντέλμα ότι τραγουδούσε στις διάφορες πόλεις υποδιόμενη την ίδια και ότι υπέγραφε αυτόγραφα με το όνομά της. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η Φαλκόν μπήκε στο γεροκομείο των αδελφών του Σαν Καμίλο, που βρίσκεται στην πόλη Μολινάρι, περίπου 5 χιλιόμετρα από το Κοσκίν. Εκεί άφησε την τελευταία της πνοή το 2002 σε ηλικία 96 ετών. Λίγο πριν είχε δώσει συνέντευξη για το βραβευμένο ντοκιματέρ του Σέρζιο Γουλφ και Λορένα Μουνιός, Γιονοσέ και με ανέτσο του Σόχος, από το ομότιτλο τραγούδι. Στην τελευταία σκηνή της ταινίας, ο Γουλφ τη ρωτά αν είχε κάποια μεγάλη αγάπη, με τη Φαλκόν απαντά: «Δεν θυμάμαι». Λέγεται πως είχε γεροντική άνοια. Τα λείψανά της σε κεντρικής αυτοκράτηρας του τάγκο με τα υπέροχα πράσινα μάτια μεταφέρθηκαν στο Buenos Aires, στο νεκροταφείο Τσακαρίτα. Αναπαύθηκε 4 μέτρα μακριά από τη μεγάλη της αγάπη, τον Κανάρο. Και θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας με τη σύνθεση «Donde estás, corazón», που βρίσκεσαι καρδιά μου.
1: Más que a mi vida, más que a mi madre, lo amaba yo.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι η όμορφη πόλη, συζητονιά του κόσμου, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Οι Ρίκο Τζαζ έγιναν οι ήρωες της Αφρικανικής Ηπείρου κατά τη διάρκεια μάλλον της δεκαετίας του 60, μια που σύστησαν τους ζωντανούς ρυθμούς τους στη Δυτική Αφρική, ένα συνδυασμό ήχων του Κονγκό και της Λατινικής Αμερικής. Η μπάντα ιδρύθηκε το 1958-59 με μάνατζερ του Henry Bouane και εμείς ακούσαμε τη σύνθεση Rico Band. Και συνεχίζουμε, παραμένουμε στο Κονγκό, με τον επίσης πρωτοπόρο Ταμπουλέρο Σρό, ο οποίος μαζί με τον Dr. Νίκο διεθνοποίησαν τα σούκους με στοιχεία μουσικής από την Κούβα, Καραϊβικής και Latin Rumbas. Θα τους ακούσουμε στο σύνθεση Πακίτα.

Οι Grand Kaye και η African Jazz υπήρξαν η πιο ολοκληρωμένη επαγγελματική μπάντα του τότε βελγικού Κονγκό. Ιδρυτής ο Joseph Kabasel Tshamala, γνωστός ως Grand Kaye, και το γκρουπ ήταν ενεργό από το 1953 έως το 1963. Θα τους απολαύσουμε σε μια αγαπημένη σύνθεση, το Παραφιφί.

Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα ταξίδι στην Κούβα με τους Lecuona Cuban Boys, μια δημοφιλής μπάντα του 30 και 40 που ίδρυσε ο Ernesto Lecuona, ένας από τους πιο φημισμένους συνθέτες της εποχής, ο οποίος όμως δεν έπαιζε με την μπάντα. Και θα κλείσουμε με το Dime Adios, πες μου αντίο. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Απόστολο Κοσμόγλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης στις γειτονιές του κόσμου, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη στον 958 της R3. Να είστε καλά, γεια σας.

0: όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της R3.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Η τελευταία εκπομπή πριν την μικρή πρώτη άδεια, οπότε είναι και η τελευταία μέρα που ψακάζω το στούντιο με άρωμα καρύδα για να σκέφτομαι ότι είμαι σε παραλίες. Θα σας λείψω και θα μου λείψετε για την επόμενη εβδομάδα από αύριο. Καλησπέρα σε όλους. Αυτό είναι το Cantaloupe Island. Είναι σύνθεση του Herbie Hancock. Είναι γραμμένη το 1964, ηχογραφημένη στο άλμπουμ Imperial Isle με Freddie Hubbard και Tony Williams. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν είναι απλώς ένα χαλαρό jazz κομμάτι. Έχει αυτό το υπνοτικό, αυτό το επαναλαμβανόμενο groove που αργότερα το έκανε και ιδανικό βεβαίως για sampling. Με αυτά και με άλλα, άλλη μια καλησπέρα από μένα. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, στον 958 της R3. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 5. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης είναι εδώ για να ρυθμίσει τον ήχο. Μείνετε στο ραδιοφωνό σας και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, rteco.gr.

Είναι το muy tranquilo που σημαίνει στα ισπανικά πολύ ήρεμα. Είναι ένα instrumental κομμάτι του Σλοβαίνου παραγωγού Grammatic. Πολλά χρόνια πίσω πάμε για να το θυμηθούμε. 2010 η κυκλοφορία του μέσα από το album SB3. Αν δεν κάνω λάθος ήταν το 10ο κομμάτι σε ένα υπέροχο άλμπουμ. Σημαίνει λοιπόν πολύ ήρεμα, αλλά η μουσική δεν είναι απλώς μια άσκηση χαλάρωσης. Ο Grammatic χτίζει ένα γκρουπ που κινείται αργά, με πολύ έντονη hip hop αισθητική, με soul funk χρώματα και ηλεκτρονική παραγωγή φυσικά. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ένα κομμάτι νομίζω που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με φωνητικά. Βασίζεται στο ρυθμό και στην επανάληψη, και μιλάμε για μια επανάληψη που κολλάει στο μυαλό σου. Το κομμάτι λοιπόν έχει καταγραφεί ως down tempo. Από αυτά που πραγματικά μένουν στο μυαλό σου και τα επαναλαμβάνεις και αφού τελειώσουν. Χαμήλωσε λοιπόν την ένταση νομίζω το κομμάτι και στην ημέρα που πιστεύω ότι έχει ήδη αρκετή ένταση, χωρίς όμως να χαμηλώσει ο ρυθμός. Αφήνουμε τον beat να κάνει τη δουλειά του και συνεχίζουμε την εκπομπή αφού θα είμαστε εδώ μέχρι τις 5.

Η πρώτη εκδοχή του κομματιού είναι το 1979 από τους Police. Στο δεύτερο άλμπουμ τους Recata de Blanc, το τραγούδι γράφτηκε από τον Sting και έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του συγκροτήματος. Χρόνια αργότερα οι Γάλλοι Ρωσό το ξανάπιασαν από την αρχή. Η δική τους εκδοχή με τον Aloe Black στη φωνή κυκλοφόρησε το 2012 μέσα από το μόνιμο άλμπουμ Ρωσό. Είναι μάλιστα ένα από τα κομμάτια που ξαναέφερε μπροστά τον Aloe Black. Και εδώ είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον που μπορούμε να ακούσουμε. Δεν ακούμε μια προσπάθεια που τη γράφει το original. Οι Ρωσό άλλαξαν τελείως το περιβάλλον του τραγουδιού. Ο Aloe Black το έφερε σε μια πιο ζεστή soul πλευρά, κρατώντας όμως ζωντανή τη μελωδία που έκανε το Walking on the Moon τόσο μα τόσο αναγνωρίσιμο.

Με βαθύ υπόγειο ήχο του Mississippi σε μια γειτονιά της Μικράς Ασίας, οι Black Keys με το Sad Days Lonely Nights, ένα τραγούδι του Junior Kimbrough, το έχουμε ξαναπεί, ενός από τους μεγάλους μάστορες του Mississippi Hill Country Blues. Οι Black Keys το ξανεχογράφησαν το 2021 για το Delta Cream, ένα άλμπουμ που είναι ουσιαστικά ένας φόρος τιμής στις blues ρίζες που τους διαμόρφωσαν και είναι και ένα άλμπουμ που πολλές φορές μπορώ να πω κουβαλάω μαζί μου στις διακοπές, αν και εφόσον μπορώ εκεί που πάω να βάλω να ακούσω βινήλια. Και τώρα λοιπόν θα κάνουμε ένα ταξίδι πολύ πιο μακριά από όσο φαίνεται. Τα παιδιά της γειτονιάς σου. Είναι ένα παραδοσιακό μικρασιάτικο τραγούδι με ρίζες στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας. Η πρώτη γνωστή ηχογράφηση έγινε το 1925 από τη Μαρίκα Παπαγκίκα στη Νέα Υόρκη, δηλαδή ένα τραγούδι της Μικράς Ασίας που καταγράφηκε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού από ανθρώπους που κουβαλούσαν μαζί τους τη μνήμη του τόπου τους. Και αυτή είναι η όμορφη ηρωνία της μουσικής. Πριν από λίγο ήμασταν στον Αμερικανικό Νότο με τους Black Keys, τώρα βρισκόμαστε στη Μικρά Ασία με ένα σκοπό που ταξίδεψε στον χρόνο και τις Ηπείρους. Το συγκεκριμένο βέβαια τραγούδι θα το ακούσουμε σε μια υπέροχη διασκευή και λίγο πριν το μεταδώσω θα ήθελα να σκεφτούμε γιατί τελικά όσο διαφορετικές και είναι οι γειτονιές, το blues, το ρεμπέτικο και τα παραδοσιακά έχουν κάτι κοινό. Όταν η ζωή σε πειράζει, τις απαντάς με μουσική.

Αυτά συμβαίνουν όταν το ηλεκτρονικό beat συναντά τη Βραζιλία. Δεν ζητάει άδεια για να χορέψει. Σόφι Τάκερ, Ραέλ, Τζακαρέ. Αυτή είναι η butter version του κομματιού. Παίρνουν λοιπόν την ηλεκτρονική τους ενέργεια και τη συναντούν με τη Βραζιλία. Ρυθμός, κρουστά, κιθάρες, καβακουίνχο, αν το λέω σωστά. Είναι ένας ήχος, ένα μουσικό όργανο. Η φωνή του Ραέλ. Φέρνουν λοιπόν όλα αυτά το κομμάτι σε ένα σημείο που η dance μουσική συνάντησε τη βραζιλιάνικη παράδοση. Τι ωραία. Το Τζακαρέ είναι το τρίτο track του album Butter. Κυκλοφόρησε την προηγούμενη χρονιά. Ενός δίσκου όπου οι Σόφι Τάκερ ξανακοιτούν αρκετά από τα τραγούδια τους μέσα από Bossa Nova, Samba. Εγώ δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια, από αυτούς και άλλες βραζιλιάνικες επιρροές, γιατί διαφορετικά τους γνωρίσαμε. Και εδώ υπάρχει μια πολύ ωραία λεπτομέρεια. Το κομμάτι περιλαμβάνει λέξεις από ποίημα του βραζιλιάνου ποιητή Σακάλ, αν το λέω σωστά. Ήταν το Τζακαρέ. Και αν μέχρι τώρα το καλοκαίρι ήταν απλώς μια εποχή, αυτό νομίζω το τραγούδι του έδωσε ρυθμό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτό το τραγούδι το άκουγα το πρωί, γιατί σκεφτόμουν ότι αυτό που συμβαίνει τον Αύγουστο και γενικά τις αργίες, δηλαδή που υπολειτουργούν οι πόλεις, περισσότερα τα μισά μαγαζιά είναι κλειστά. Αυτή η υποχρεωτική παύση, δεν ξέρω, κάποιος από εμάς μας κάνει και αισθανόμαστε λίγο άβολα, πόσο μάλλον αν δεν έχεις σκοπό ή δεν μπορείς να φύγεις από την πόλη. Τέλος πάντων, someone somewhere in summertime, τον Αύγουστο το καλοκαίρι γίνεται ανάμνηση πριν καν τελειώσει. Το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν από το New Gold Dream, πίσω στο 1982, ένα άλμπουμ, ένα τραγούδι που σηματοδότησε μια μεγάλη στροφή για το Simple Minds και τους έφερε στην κορυφή της δημιουργικής και εμπορικής τους περίοδου. Το τραγούδι ανοίγει το δίσκο, δεν είναι τυχαίο, σε βάζει σε μια ατμόσφαιρα, μια μελωδία με εκείνη την ιδιαίτερη αίσθηση του καλοκαιριού εκείνα τα χρόνια που δεν ήταν μόνο ο ήλιος και διακοπές, είναι κάτι που ξέρεις πως κάποια στιγμή θα τελειώσει. Και από το καλοκαίρι των Simple Minds, πολλά χρόνια πριν, πάμε σε μια άλλη γλώσσα, σε μια άλλη θερμοκρασία, σε μια άλλη διάθεση. Έρχονται οι Mavericks, αυτό είναι το Mujer, από το En Español, το ισπανόφωνο άλμπουμ το Mavericks που έχω λιώσει, με τον αγαπημένο Ραούλ Μάλο που δεν είναι πια στη ζωή. Εδώ γράφει και τραγουδά ένα κομμάτι που δείχνει πόσο φυσικά μπορούν να συναντηθούν η Αμερικάνα, η Country, η Latin αισθητική και η Ισπανική γλώσσα.

0: Y'all, city lights.
1: Με αυτά και μάλλον είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, σε λίγο δηλαδή αποχαιρετιόμαστε, σε πολύ λίγο, και είναι η τελευταία εκπομπή πριν τις διακοπές. Βεβαίως, 9.58 είναι εδώ. Βεβαίως, μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές που πέρασαν, ανεβαίνοντας, μπαίνοντας μάλλον στην πλατφόρμα της rtr.gr, γιατί ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα οι εκπομπές της προηγούμενης, αναζητώντας βέβαια τον τίτλο της κάθε εκπομπής, τη συγκεκριμένη, μέχρι το τέλος του κόσμου. Δεν σας αποχαιρετώ ακόμα, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα και επιστρέφουμε.

Εύχομαι λοιπόν, όπως λέει το τραγούδι, μια νέα αρχή για όσους την αναζητούν. Σας έλεγα και χθες ότι για μένα το Σεπτέμβρης είναι σαν Γενάρης, σαν πρωτοχρονιά. Δεν ξέρω, κάνω πολλά νέα ξεκινήματα και ξέρω και πολύ κόσμο που το κάνει αυτό. Νέα αρχή λοιπόν στο άλμπουμ Μυστικός Δείπνος του Monsieur Minimal. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Έρχεται ο Γιάννης Δημητρούδης. Εγώ φεύγω για λίγες μέρες για μια μικρή άδεια. Την πρώτη του καλοκαιριού μου. Άργησα λίγο, το ξέρω. Μείνετε στον Ανέα 58. Οι εκπομπές δεν σταματούν. Η μουσική δεν σταματά. Μας ακούτε από όποια αν είστε, βεβαίως, από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο. Όσοι δεν ακούσατε τις εκπομπές της εβδομάδας, θα ανέβουν την Δευτέρα. Τι άλλο να σας πω, όπου κι αν είστε, να είστε κάπου ωραία, να κάνετε τη δική σας παύση. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια και χαρά.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
6: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Θα ακούσουμε ολόκληρο τον δίσκο αυτό από την αρχή μέχρι και το τέλος, συν ένα κομμάτι ακόμα αρκετά συγκεκριμένο, αν προλάβουμε στο τέλος της εκπομπής. Τα κομμάτια είναι λίγα, τα κομμάτια είναι μεγάλα. Πριν ωστόσο συνεχίσουμε την πορεία της εκπομπής, να σας πω πως από τη στιγμή που είναι μια πολύ πολύ δύσκολη ημέρα σήμερα για την Θεσσαλονίκη, για τη Χαλκιδική βασικά ακόμα περισσότερο, αν θέλετε συνεχή ενημέρωση για τις καταστροφικές από ό,τι φαίνεται πυρκαγιές, μπορείτε να συντονιστείτε στον 102 αυτή τη στιγμή, που πραγματικά τα παιδιά αυτή τη στιγμή προσπαθούν να σας μεταφέρουν τι ακριβώς συμβαίνει από λεπτό σε λεπτό στο πολύ πολύ άσχημο θέμα. Η αλήθεια είναι αυτό, με την πολύ πολύ άσχημη εξέλιξη. Εγώ είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο, φτιάχνει ίσως το πιο ιστορικό του σεξτέτο ο Miles Davis για τον δίσκο αυτό, για τον Kind of Blue, που ο ίδιος βέβαια είναι στην τρομπέτα, ο Κάνον Άντρελεϊ στο άλτο σαξόφωνο, John Coltrane στο τενόρο σαξόφωνο, Bill Evans στο πιάνο, παρόλο που είχε αποχωρήσει από το σχήμα όπως θα δούμε πιο μετά, και την θέση του είχε πάρει ο Wynton Kelly, τον οποίο θα τον ακούσουμε σε ένα μόνο κομμάτι. Paul Chambers στο κοντραμπάσο και Jimmy Cobb στα τύμπανα, αλλάζοντας πλέον 100% το ύφος του, φεύγοντας από την hard bop και πηγαίνοντας 100% στην τροπική jazz. Ένας δίσκος για τον οποίο η υπόλοιπη μουσική πλην του Miles Davis δεν έκαναν καμία πρόβα και δεν είχαν σχεδόν την παραμικρή ιδέα του τι θα παίξουν μέχρι και την ώρα της ηχογράφησης. Ήταν το So What, συνεχίζουμε με το Freddy Freeloader.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τώρα τι εννοούμε όταν λέμε τροπική τζαζ και τροπική μουσική? Γενικότερα το μεγαλύτερο κομμάτι της μουσικής που έχουμε συνηθίσει στα αυτιά μας είναι τονικό, έχει δηλαδή ένα τονικό κέντρο, μια τονικότητα που λέμε, ένα κέντρο δηλαδή γύρω από το οποίο γυρίζει όλη η αρμονία, γυρίζουν όλες οι μελωδίες, και το έχουμε στα αυτιά μας συνηθίσει και ο εγκέφαλός μας το έχει συνηθίσει σαν τη βάση του κομματιού και ξέρουμε πάνω κάτω τι να περιμένουμε κάθε φορά χωρίς να το καλοσκεφτόμαστε. Στην τροπική μουσική οι συσχετισμοί αυτοί αλλάζουν και πλέον πιο πολύ μεγάλη σημασία παίζουν όχι τόσο οι κάθετες σχέσεις μεταξύ των οτών, αλλά οι οριζόντιες, και ενώ κυριολεκτικά το πώς κινείται η κάθε μελωδία και η κάθε γραμμή σε σχέση με μια κάποια άλλη. Πάλι μιλάμε για κλίμακες, πάλι έχεις συγκεκριμένες νότες τις οποίες θα βασίζεσαι, ωστόσο δεν χρειάζεται πάντα να γυρνάς στο τονικό κέντρο, και από τη στιγμή που μπορείς να χρησιμοποιήσεις οποιοδήποτε τρόπο τις ήδη δοσμένες νότες της κλίμακας, μπορείς να μεταπηδάς από το ένα μικρό κέντρο στο άλλο, έτσι προσπαθώ να το πω πόσο πιο απλά γίνεται για να το καταλαβαίνουμε. Ήδη από την προηγούμενη του δουλειά, από το 1958, είχε αρχίσει ο Miles Davis να ασχολείται με την τροπική μουσική, και μάλιστα κυρίως είχε αρχίσει να του μπαίνει αυτή η ιδέα στο μυαλό όταν ήρθε σε επαφή με ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία εκείνης της εποχής, το βιβλίο Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization του George Russell, το οποίο κυκλοφόρησε το 1953. Πάνω σε αυτές λοιπόν τις σταθερές χτίζει τις συνθέσεις του Miles Davis, ή τέλος πάντων χτίζει τα σκετσάκια του ο Miles Davis, καθώς όπως σας είπα και πιο πριν δεν είχε δώσει συγκεκριμένα κομμάτια στους μουσικούς για να τα παίξουν, αλλά πολύ συγκεκριμένα, μάλλον πολύ απλά σκέτς, πολύ απλές, απλά ψήγματα μελωδιών, ας το πούμε έτσι, έτσι ώστε να αυτοσχεδιάσουν μουσική πάνω σε αυτά. Καμία πρόβα δηλαδή μέχρι και την ώρα της ηχογράφησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο κομμάτια στα στούντιο της Κολούμπια στην Νέα Υόρκη. Σε δύο κομμάτια δεν σημαίνει ότι ηχογραφήθηκαν όλα τα κομμάτια μόνο δύο φορές από την αρχή μέχρι και το τέλος, και εν τέλει κρατήθηκαν αυτά που ακούμε στο τελικό μάστερ, αλλά σε δύο συγκεκριμένες χρονικές στιγμές ηχογραφήθηκαν τα κομμάτια με αυτές τις πολύ πολύ απλές οδηγίες που είχε δώσει ο Miles Davis στους μουσικούς. Μόλις ένα από τα κομμάτια του δίσκου παίχτηκε από την αρχή μέχρι και το τέλος χωρίς να σταματήσουν η μουσική την πρώτη φορά, ωστόσο δεν ήταν αυτό το οποίο μπήκε στον τελικό δίσκο, θα το δούμε στην πορεία αυτό. Συνεχίζουμε με το Blue and Green.

ένα από τα κομμάτια του δίσκου που καταγράφεται ότι ο Miles Davis το είχε γράψει μαζί με τον Bill Evans. Τώρα η αλήθεια είναι ότι όσοι έχουν μελετήσει τον δίσκο αυτό τα μεταγενέστερα χρόνια από την κυκλοφορία του διχογνωμούν όσον αφορά την πατρότητα των κομματιών συνολικά. Τώρα δεν ξέρω βέβαια πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό. Όπως σας είχα πει και πιο πριν, ο Bill Evans είχε ήδη αποχωρήσει από το σχήμα από το 1958. Επέστρεψε για τις ηχογραφήσεις αυτού του δίσκου και μόνο, και μάλιστα το τέταρτο στη σειρά, το All Blues, είναι η τελευταία φορά που βρίσκεται στο στούντιο και ηχογραφεί με τον Miles Davis ever.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το ραλεγκέτο της πρώτες 50.000 κόπιες του δίσκου υπήρχε τυπογραφικό λάθος από πίσω στη σειρά των τραγουδιών και τα δύο τελευταία κομμάτια All Blues και Flamenco Sketches ήταν γραμμένα ανάποδα, δεν ήταν ανάποδα τυπωμένα στο δίσκο αλλά στο εξώφυλλο, οπότε ο κόσμος μπερδευόταν, νομίζω στην πραγματικότητα ότι το κομμάτι που άκουγε ήταν αυτό το οποίο ήταν γραμμένο λάθος και όχι αυτό που ήταν σωστά. Μετά διορθώθηκε αυτό το τυπογραφικό και πλέον γνωρίζουμε ποιο κομμάτι είναι. Ποιο, το Flamenco Sketches τώρα ήταν το μοναδικό από όλα τα κομμάτια, το οποίο μέσα από τις σημειώσεις στην πραγματικότητα του Miles Davis ηχογραφήθηκε από την αρχή μέχρι και το τέλος χωρίς κανέναν σταματημό. Όπως σας είπα ωστόσο λίγο νωρίτερα, δεν είναι η εκτέλεση που μπήκε στον δίσκο και θα ακούσουμε λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας η εκτέλεση αυτή για την οποία μιλούσα τώρα. Μια διαφορετική εκτέλεση του δίσκου από εκείνη την μέρα στα στούντιο της Columbia στην Νέα Υόρκη είναι αυτή που αποτελεί εν τέλει το γνωστό και σήμερα Flamenco Sketches.

Και για να κλείσουμε την εκπομπή, θα σας πάω στο 2026 και στον δίσκο Supreme Blue του Nicholas Payton και τον Butcher Brown, όπου με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση και του Miles Davis και του John Coltrane, διασκευάζουν με έναν αρκετά ιδιαίτερο, μοντέρνο αλλά και συνδυαστικό υφολογικά τρόπο τραγούδια, κομμάτια μέσα από το Kind of Blue του Miles Davis αλλά και από το Love Supreme του John Coltrane. Θα ακούσουμε λοιπόν το All Blues, το οποίο το ακούσαμε λίγο νωρίτερα στην έκδοση αυτή του Nicholas Payton και τον Butcher Brown, και κλείνοντας κάπως έτσι την σημερινή μας εκπομπή. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιοφωνό της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Νίκος Χακαρίκος ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκεται ο 958 για ζωντανή διαδικτυακή ακρόαση, αλλά και για επανακρόαση παλιότερων εκπομπών. 2313-338-456 το τηλέφωνο κοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Ξεκινήσαμε για σήμερα με την άσπρη σοκολάτα από τους Μίκρο. Το τέλος του κόσμου είναι ο δίσκος που κυκλοφόρησαν οι Μίκρο το 1999 και είναι αυτός ο δίσκος με τον οποίο μας συστήθηκε δισκογραφικά η μπάντα αυτή από την Θεσσαλονίκη. Οι Μίκρο δημιουργήθηκαν το 1998 από τον Νίκο Μπιτσένη και τον Γιάννη Λευκαδίτη. Τον πρώτο τον ακούμε στα σύνθια και στο programming και τον δεύτερο στην κιθάρα, στον μπάσο και στο σαξόφωνο. Οι δύο φίλοι είχαν οραματιστεί και έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια μπάντα η οποία περιέχει διάφορα στοιχεία. Αυτό όμως που χαρακτηρίζει τους Μίκρο ως και σήμερα είναι ότι είναι μια μπάντα ηλεκτρονικής μουσικής. Και έτσι συνεχίζουμε την σειρά εκπομπών στις οποίες ασχολούμαστε με την ελληνική ηλεκτρόνικα, την ελληνική ηλεκτρονική μουσική. Σήμερα είναι το 5ο επεισόδιο, η 5η εκπομπή, όπου θα ακούσουμε μουσικές από το τέλος της δεκαετίας του 90 ως το τέλος της δεκαετίας του 2000 περίπου. Οι υπόλοιπες 4 εκπομπές για την ελληνική ηλεκτρόνικα βρίσκονται διαθέσιμες στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ για ακρόαση ή για επανακρόαση. Στον πρώτο δίσκο των Μίκρο, η Ρία Μαζίνη είναι στα φωνητικά και ο Στέλιος Εμμανουηλίδης στα synthesizers. Την περίοδο που δημιουργούνται οι Μίκρο, η ηλεκτρονική χορευτική μουσική είναι πολύ δημοφιλής σε παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας επιρροές από μπάντες όπως η Depeche Mode ή από καλλιτέχνες όπως ο Moby. Οι Μίκρο καταφέρνουν να φτιάξουν κάτι δικό τους με μια δική τους μουσική ταυτότητα που να συνδυάζει την ηλεκτρονική μουσική με στοιχεία από trip hop, techno και disco, και όλα αυτά σε μια περίοδο όπου η μουσική τεχνολογία ήταν ακόμα σε πολύ πρώιμα στάδια.

σου, που κυκλοφόρησε το 2002. Μετά από μια πολύ πετυχημένη πορεία με τους μπλε, η Θεοδοσία Τσάτσου κυκλοφορεί το δικό της υλικό, τα δικά της τραγούδια. Το Κόκκινο είναι ο δεύτερος προσωπικός της δίσκος και μέσα υπάρχει ένα καθαρά ηλεκτρονικό χορευτικό κομμάτι, το οποίο κλείνει το άλμπουμ. Σε μουσική της Θεοδοσία Τσάτσου και του Τόλι Δελιγιάννη και αγγλόφωνους στίχους που έγραψε η Θεοδοσία Τσάτσου επηρεασμένη και βασισμένη σε ινδικά μάντρα, θα ακούσουμε το Let the Music.

Το 2001 η Μίκρο γράφουν μουσική για την ταινία Email του Μάρκου Χολέβα και του Ντίνου Γιώτη. Η Αθήνα τον Αύγουστο γίνεται ο τόπος στον οποίο μια παρέα νέων ανθρώπων ζει, ερωτεύεται και διασκεδάζει με κοινό οδηγό του στο διαδίκτυο και την επικοινωνία μέσω αυτού. Θυμίζω είμαστε το 2001 όπου τα πράγματα τότε με το διαδίκτυο ήταν σε πολύ πρώιμο στάδιο. Οι Μίκρο ακολουθούν σε αυτό το soundtrack τον ηλεκτρονικό ήχο που είχαν ξεκινήσει λίγα χρόνια πριν στην πρώτη τους δουλειά. Μέσα στο άλμπουμ αυτό, μέσα στο soundtrack αυτό, υπάρχει μια ηλεκτρονική διασκευή που έχουν κάνει οι Μίκρο στο «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία».

Στους Stereo Nova έχουμε αναφερθεί αναλυτικά και στις προηγούμενες 4 αφιερωματικές εκπομπές για την ελληνική ηλεκτρονική μουσική και έχουμε αναφερθεί στις πρώτες τους δουλειές και σε όλη τη συμβολή τους στην σκηνή της ηλεκτρόνικα και σε όλον τον πρωτοποριακό ήχο που έφεραν. Το 1997 κυκλοφορεί το Βιταμίνα Tech, ο πέμπτος δίσκος των Stereo Nova. Εκεί βρίσκεται το Ταξίδι στη Γη σε στίχους του Κωνσταντίνου Βίτα και συνεργάζονται εδώ οι Stereo Nova με την Πόπη Αστεριάδη, η οποία φέρνει κάτι από το νέο κύμα με την ερμηνεία της που ακούσαμε μόλις. Νομίζω πως είναι μια από τις ωραιότερες στιγμές των Stereo Nova το κομμάτι αυτό και η συνεργασία τους με την Πόπη Αστεριάδη. Εκτός από τους Stereo Nova, στις προηγούμενες εκπομπές για την ελληνική ηλεκτρόνικα ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε και με τους πρώτους προσωπικούς δίσκους και του Κωνσταντίνου Βίτα και του Μιχάλη Δέλτα. Και σήμερα θα σταθούμε στις Αλκιονίδες Μέρες, τον δίσκο που κυκλοφορεί ο Μιχάλης Δέλτα το 2001. Και μάλιστα αυτή είναι η τρίτη δουλειά του Μιχάλη Δέλτα την ίδια χρονιά, όπου είχε κυκλοφορήσει και το soundtrack και την ταινία Ρόζο Λοταχός, όπως και το εξαιρετικό Το Χρώμα της Μέρας, όπου συνεργάζεται με την Τάνια Τσανακλίδου. Στις Αλκιονίδες Μέρες μπορεί να ακούσει κανείς στοιχεία από house, από techno, από acid jazz και κυρίως από ηλεκτρονική μουσική. Και εμείς θα ακούσουμε τις ομώνυμες Halcyon Days με τη συμμετοχή της Jane Richards στα φωνητικά.

listen to the music. I came back on a halcyon day. Ο Καγιετάνο ή αλλιώς ο Γιώργος Μπρατάκης, όπως είναι το όνομά του, θεωρείται σήμερα ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς της γενιάς του. Δημιουργεί πολλά remixes ο Καγιετάνο, παράλληλα κάνει και live ως μουσικός, κάνει live που ξεχωρίζουν. Κυρίως στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής έχει η προσωπική δισκογραφία του Καγιετάνο, με την προσθήκη όμως και φυσικών οργάνων. Και εμείς θα ακούσουμε κάτι από το The Big Fall του 2003, ένα από τα πρώτα και πιο ωραία άλμπουμ του Καγιετάνο. Θα ακούσουμε το Nothing Left to Do με τη συμμετοχή της Βάλια στα φωνητικά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ο Χρήστος Τσιτρούδης είναι ο πολύ αγαπημένος μας Μενσιέ Μινιμάλ, ο οποίος έκανε το δισκογραφικό του ξεκίνημα το 2008 με το Lollipop, από όπου ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι. Αγγλόφωνους στίχους έγραφε αρχικά ο Μενσιέ Μινιμάλ, πριν περάσει αρκετά χρόνια αργότερα στον ελληνικό στίχο. Το Lollipop, με το οποίο μας συστήθηκε, είναι ένα τραγούδι που μας ταξιδεύει, έχει αρκετά στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής, τα οποία κυριαρχούν στο Beautiful, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα ξανά από το Μενσιέ Μινιμάλ.

Ακούσαμε δύο κομμάτια από το πρώτο αγγλόφωνο άλμπουμ του Μεσχέ Μινιμάλ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2008 και νομίζω πως ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα αυτό για το Μεσχέ Μινιμάλ, το οποίο συνοδεύεται και από μια ακόμα καλύτερη συνέχεια και εκπομπή με ηλεκτρονική μουσική χωρίς τη Λένα Πλάτωνος δεν γίνεται. Και σήμερα θα ακούσουμε, πηγαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής, κάτι από τα ημερολόγια, τον δίσκο που η Λένα Πλάτωνος κυκλοφόρησε το 2008 και με τον οποίο είχε επιστρέψει στην ηλεκτρονική μουσική μετά από μια περιπλάνηση σε πιο ακουστικούς ήχους τα προηγούμενα χρόνια. Θα ακούσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε με το «Σ' αγάπησα», το οποίο ανοίγει τα ημερολόγια της Λένας Πλάτωνος και είναι αυτό ένα από τα πολύ ωραία της ηλεκτρονικά τραγούδια. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Νίκος Κακαρίκος ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Σ' αγάπησα. Σ' αγάπησα πολύ. Ήσουν η αντανάκλαση σημείου φωτεινού στον άναστρο καθρέφτη.

Σου ψιθύρισα στη μοναδική υπόγεια διάβαση που μου διέθετες όλα αυτά τα χρόνια. Γέρασες.

Στην κορυφή του λόφου κάθεται το κορίτσι ανέμελο, παρακολουθεί τους ανθρώπους κάτω να βάζουν τους συναγερμούς στα αυτοκίνητά τους. Τους συμπονάει βέβαια,

και αυτός δεν σχετίζεται με συναγερμούς, με εξευτελισμούς. Όσες στιγμές κρατήσει, θα κυλά αμέριμνος από το ροδί της Ανατολής.

Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από το κονσέρτο για τρομπέτα σε μη ηφεσιμίσωνα του Γιώζεφ Χάιντν το πρώτο μέρος Allegro. Το κονσέρτο για τρομπέτα ανήκει στην τελευταία δημιουργική περίοδο του Χάιντν, όταν ήταν πλέον παγκοσμίως αναγνωρισμένος ως ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες του κόσμου. Η σύνθεση και η έκδοση των Λονδρέζικων συμφωνιών του είχαν σφραγίσει την επιτυχία του και πέστρεψε στη Βιέννη, όπου επικεντρώθηκε κυρίως στην εκκλησιαστική φωνητική μουσική για το υπόλοιπο της ζωής του, με το κονσέρτο για τρομπέτα που έγραψε το 1796 να αποτελεί μια σαφή εξαίρεση. Το έναυσμα για τη σύνθεση του κονσέρτου αυτού ήταν σίγουρα η εμφάνιση της νεοεφευρεθήσας τρομπέτας με βαλβίδες από τον Άντων Βάιντεγκερ, ένα βιρτουόζο τρομπετίστα που υπηρετούσε στην αυτοκρατορική αυλή της Βιέννης. Φίλοι μου, καλωσορίσατε στην ώρα για κλασικές συναντήσεις του πολιτιστικού ραδιοφώνου 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, και σήμερα έχουμε στην παρέα μας τον Νίκο Κακαρίκο για τη φροντίδα του ήχου. Τα μηνύματά σας είναι πάντα ευπρόσδεκτα στο Viber του σταθμού, στο 6930 078 291. Ραντεβού και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ, καθώς και στη σελίδα μας στο Facebook, όπου μπορείτε να μαθαίνετε όλα τα νέα της εκπομπής μας. 16 χρόνια μετά την εισαγωγή «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», ο Φέλιξ Μέντελσον κλήθηκε να γράψει μουσική για ένα θεατρικό ανέβασμα του έργου του Βίλιαμ Σέξπιρ. Το «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» ήταν πάντα το αγαπημένο έργο του Φέλιξ και της αδερφής του, Φάνη. Η παραγγελία για τη θεατρική μουσική προερχόταν από το Βασιλιά για μια παραγωγή του έργου στο Πότσνταμ, μία από τις πολλές παραγγελίες για θεατρική μουσική που έλαβε ο Μέντελσον κατά τη διάρκεια της θητείας του σε αυτό το πόστο. Από αυτό το υπέροχο έργο θα ακούσουμε σήμερα την ουβερτούρα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Δημιουργός του συμφωνικού ποίηματος και εμπνευστής του όρου είναι ο Franz Liszt, ο οποίος συνέθεσε 13 συμφωνικά ποίηματα. Ο Προμηθέας είναι συμφωνικό ποίημα που συνέθεσε ο Liszt το 1850, αριθμώντας τον νούμερο 5 στον κύκλο συμφωνικών ποίημάτων του κατά την αναθεώρησή του το 1855. Το έργο βασίζεται στον ελληνικό μύθο που περιγράφει λεπτομερώς την κλοπή της φωτιάς από τους θεούς από τον Τιτάνα Προμηθέα. Το 1850 ο Franz Liszt συνέθεσε μια ουβερτούρα και 8 χοροδιακά με τη συνοδεία ορχήστρας για ένα μυθολογικό έργο 13 σκηνών του Johann Gottfried Herder. Το 1855 ο Liszt αναθεώρησε αυτή την ουβερτούρα, όσο και τα χοροδιακά, πρόσθεσε νέα όργανα, κυρίως ξύλινα πνευστά, που οδήγησε στην επέκταση της ουβερτούρας και τη δημιουργία ενός συμφωνικού ποίηματος. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 18 Οκτωβρίου του 1855. Θα ακούσουμε το συμφωνικό ποίημα του Liszt «Προμηθέας» από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου. Διευθύνει ο Σερ Γεώργ Σόλτη.

Η συμφωνία νούμερο 3 σε Φα Μίζωνα του Johannes Brahms ολοκληρώθηκε το 1883 και αποτελεί ένα από τα πιο όρημα έργα του συνθέτη, γραμμένο σε μια περίοδο κατά την οποία είχε εγκατασταθεί μόνιμα στη Βιέννη και είχε εδραιώσει τη φήμη του ως κορυφαίος δημιουργός της κλασικής παράδοσης. Η συμφωνία αυτή χαρακτηρίζεται από μια έντονη λυρικότητα και πλούσια αρμονική γλώσσα, με ιδιαίτερη έμφαση στην οργανική ανάπτυξη θεμάτων και την ενορχίστρωση. Η πρώτη εκτέλεση πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη το Δεκέμβριο του 1883 υπό τη διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη και απέσπασε ενθουσιώδεις κριτικές, εδραιώνοντας τη θέση του Brahms στη μουσική ζωή της εποχής. Σήμερα θα ακούσουμε το τρίτο μέρος της συμφωνίας, Poco Allegretto.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το έργο «Rosen aus dem Sünden», «Τριαντάφυλλα από τον Νότο», είναι ένα βάλς που συνέθεσε ο Johann Strauss ο δεύτερος το 1880. Ο Strauss αφιέρωσε το βάλς στο βασιλιά Ουμπέρτο, τον πρώτο της Ιταλίας. Θα το ακούσουμε σήμερα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan.

Το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Σαλ Γκουνό είναι μια όπερα σε γαλλικό λιμπρέτο των Ζιλ Μπαρμπιέ και Μισελ Καρέ, βασισμένο στο «Ρωμαίο και Ιουλιέτα» του Βίλιαμ Σέξπιρ. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1867. Σήμερα θα ακούσουμε την άρια της Ιουλιέτας «Je veux vivre», «Θέλω να ζήσω», με τη σοπράνο Ναντίν Σιέρα. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ διευθύνει ο Ρικάρντο Φρίτσα. Και με τον Γκουνό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Μαρία Βλαχόπουλου στο μικρόφωνο και τον Νίκο Κακαρίκο στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
9: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησέ τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
10: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Καλό σας απόγευμα από τις νέες ταινίες. Είμαστε Πέμπτη, είναι 8, είμαστε στα 9.58 από το FM και διαδικτυακά Ερτέκο 9.58. Είναι ο κύριος Νίκος Κακαρίκος που έχουμε αρχίσει να κάνουμε πολύ ωραίο συνδυασμό μαζί. Και βέβαια είναι μια παραγωγή επιμέλεια του Διευθυντή του Σταθμού του Θανάση του Γουγάδη. Είμαι ο Αλέξης Δερματζόγλου. Θα είχα ως προτεραιότητα να πω χρόνια πολλά στις Μαρίες. Προτεραιότητα όμως είναι μια μεγάλη πυρκαγιά που δημιουργεί προβλήματα στους ανθρώπους. Ελπίζω όχι σε υγεία. Ο Θανάσης Βικόπουλος, ένας δικός μας άνθρωπος, ήταν εκεί στο εξοχικό των πεθερικών του και γυρίζει άρων των άρων. Παράλληλα άσκησε το καθήκον του δημοσιογράφου επανειλημμένα live τηλέφωνα να μας πει τι γίνεται εκεί πέρα. Η κατάσταση είναι δυστυχώς ανησυχητική, αλλά πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι το πρώτο γεγονός. Όσοι ανοίγετε ραδιόφωνο, περιμένετε να ακούσετε και κάτι γι' αυτό. Βέβαια, στο 102 μέσα, το αδελφάκι μας σας λέει πολλά πράγματα συνεχώς. Έτσι λοιπόν, απλώς ήταν μια πρόγευση για μια καταστροφή που ήρθε απροσδόκητα από ένα καλώδιο της ΔΕΗ, από ένα δέντρο κτλ. Σήμερα έχουμε νέες ταινίες, αλλά το μυαλό όλων είναι στο πώς θα τελειώσουν οι διακοπές. Και βέβαια γιορτάζουν οι Μαρίες. Να ευχαριστήσω και πάλι τη Μαρία Βλαχοπούλου που προηγήθηκε με την εκλεκτική της κλασική μουσική, γιατί την παρακάλεσα να βρει συγκεκριμένα τραγούδια. Μου είπε να την ευχαριστήσω, αλλά επαναλαμβάνω, το ραδιόφωνο και πολλά άλλα πράγματα είναι συλλογικό άθλημα και ιατρική. Σου έχει 10 εργαλειοδότες και 4 βοηθούς χειρούργου. Τι είμαι, όχι. Αυτά τελειώσανε. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι στις 17 του μήνα έχουμε κάποια χρόνια λοιπόν, 49, του χρόνου είναι 50, από τον απροσδόκητο θάνατο, 44 ειδικά, καλά αν πεθάνει 44. Σήμερα θεωρείται πολύ νέος, αλλά και τότε ήταν πάρα πολύ νέος, αλλά βλέπετε τα ναρκωτικά, οι καταχρήσεις, το φαγητό του το υπερβολικό, τα μπέργες και τα λοιπά, τον είχαν κάνει έτσι ένα βαρέλι. Πέθανε λοιπόν ο Elvis Presley, αλλά ο Elvis Presley ποτέ δεν πεθαίνει και γι' αυτό όλη η εκπομπή μουσικά είναι αφιερωμένη σε αυτόν.

Ένα τραγούδι που το τραγούδισαν πάρα πολύ, εδώ με το δικό του τρόπο, δεν είναι δυνατόν να μη σε ερωτευτώ, δεν το αποφεύγω δηλαδή. I can't help falling in love with you. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν ασθενείες, αλλά υπάρχει ο ΠΑΟΚ, σήμερα δεν είναι πάρα πολύ κρίσιμο μας με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο και βέβαια επειδή έχει χάσει με 0-1 μέσα εδώ, πρέπει και να κερδίσει. Ή τουλάχιστον με δύο γκολ διαφορά, ή να πάει στην παράταση. 9:30 με τον Αλέξη Σπυρόπουλο, έναν εκπληκτικό δημοσιογράφο, στο Open, στο ανοιχτό κανάλι. Λοιπόν, επίσης να πούμε τις ταινίες. Άλλες παίζονται Αθήνα Θεσσαλονίκη, άλλες μόνες εδώ, μόνες εκεί. Για να πάρουμε και τα δύο και να δούμε και τη δική μου πρόταση. Λοιπόν, πάμε τώρα. Η ψήθυρη μόνο στην Αθήνα, βαθμός 9. Το έχει παίξει κινηματογραφική λέσχη η δική μας, το Κέμες, Συνεφίλ Δευτέρες. 9. Είναι βέβαια η μεγάλη ταινία του William Wyler από ένα θεατρικό έργο. Ζαπρίσκι Point, μόνο στην Αθήνα. Θα το προβάλαμε και αυτό εμείς, η κινηματογραφική λέσχη Συνεφίλ Δευτέρες. Βαθμός 7,5, Ζαπρίσκι Point του Αντωνιώνη. Η Φήμη, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέρον δράμα με τον William Dafoe, βαθμός 6,5. Μεξικό 86, ένα πολιτικό δράμα μόνο στην Αθήνα, βαθμός 6. Ο Θεός Ελέφαντας που ψαριαζεί τράει μόνο στην Αθήνα βαθμός 7. Όπως βλέπετε, έχουμε αφήσει μια ταινία για να την πούμε για το τέλος. Όλα όσα δεν λέγονται, έτσι, αυτή είναι, δεν την έχω αναθολογήσει εδώ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, η οποία είναι από ελληνική εταιρεία διανομής και φυσικά σαλονικιά, Λιώτης, Βλαχογιάννη και τα Ζαφυρίου, τους ξέρουμε τις αίθουσές τους στη Θεσσαλονίκη και την Υπηγένεια Βλαχογιάννη από αυτήν στη Βέρεια. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ταινία της εβδομάδας για βατό ακροατήριο, όχι κουλτούρα, ένα μελόδραμα που θυμίζει Μπέρκμαν, που είναι, κατάγεται από ένα βιβλίο. Θα μιλήσουμε αναλυτικό βαθμό γι' αυτό, σε αναλυτικό βαθμό, βαθμός 8. Τώρα, στο 231-099-456 μπορεί να μας τηλεφωνείτε, ιδίως για συμφωνίες και διαφωνίες, ή συμφωνίες και διαφωνίες είναι τίτλος που παίζω πάνω στο γουντί, αλλά για διαφωνίες, για ερωτηματικά, για νέες ιδέες, για απορίες. Έτσι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, σας είπαμε και σήμερα ότι το παν μουσικά για τον Elvis Presley.

Λοιπόν, φυσικά Presley, φυσικά Just Can't Believe in the Can, μπορώ να το πιστέψω. Η Οδύσσια ξεπέρασε κάθε προσδοκία και πάει προς το εκατομμύριο, ήδη είναι στις 751.000 εισιτήρια, αυτή τη στιγμή χτύπησε 780, δεν έχουν υπολογιστεί εισιτήρια. Και βέβαια και ο Spider-Man είναι πάνω από 300. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτές οι δύο ταινίες τα έχουν κάνει γης μαδιάμ. Το Toy Story στην Ελλάδα είναι στα 270.000 και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτές οι ταινίες έχουν πάει εξαιρετικά, αποδεικνύοντας τελικά ότι τα γούστα μπορούν να είναι τα ίδια, και έτσι βλέπουμε ότι η Οδύσσια έχει πάει 1.408 παγκόσμια. Το Spider έχει πάρει 1.684 παγκόσμια. Να πούμε και κανένα άλλο, να πούμε το Toy Story. Το Toy Story ξέρουμε ότι είναι ψηλά, οπότε βλέπουμε ότι αυτές οι ταινίες σαρώνουν παντού. Παγκόσμιο box office, ελληνικό, Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα ποια από τις δύο ταινίες είναι καλύτερη, ξέρουμε. Μία είναι καλή, η άλλη έχει μεγάλο πρόβλημα. Στην Ελλάδα διασώθηκε ο Παραχαράκτης, που είναι εξαιρετική ταινία, έπεσε μεταξύ Σκύλας και Χάριβδης και έκανε 5.500 εισιτήρια. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός. Και στη Θεσσαλονίκη παίζεται, μαθαίνω, και στο Ναταλή, και την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο Κοράντη είχαμε δει ότι πεζόταν μόνο στην Επιλέα και πηγαίνει καλά, συμπαθητικά. Δεν μπορείς όταν έχεις αυτά τα δύο μεγαθύρια να πηγαίνεις καλά. Τώρα τη Δευτέρα, οι συνεπείς Δευτέρες θα συνεχίσουν το αφιέρωμά τους χαμένοι και διαταραγμένοι, προβάλλοντας το κίνιο άσμα των Ταβιάνη, μια προσωπική ιστορία. Έχουμε το δικαίωμα άραγε σε περίοδους πολέμου να ασχολούμαστε με προσωπικές ιστορίες?

Όποιος έχει πάει στο Λίβερπουλ και είναι φίλαθλος βεβαίως και έχει πάει στο Άνφιλντ, στο γήπεδο της Λίβερπουλ, αυτό θα το ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί είναι ο ύμνος της Λίβερπουλ. Δεν θα είσαι ποτέ μόνος. Εδώ βέβαια, ασχέτως το τραγουδάει αυτό, ο Έλβις Πρίσλι, είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι για την αλληλεγγύη. Ένα θαυμάσιο βιβλίο λοιπόν που γράφτηκε και λέγεται «Όσα δεν λέγονται». Είμαστε στην Ιταλία, δύο ζευγάρια, ευμαρούς οικογένειας, το πρώτο είναι καθηγητής ο κύριος, φίλοι όλοι μεταξύ τους, έχει μια κόρη 13 χρονών, έχει μια πανέμορφη φοιτήτρια φιλινάδα. Τα ζευγάρια δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους, μεταξύ τους σχέσεις, είναι φίλοι και λένε να κάνουν ένα ταξίδι στο μεν βιβλίο στη Σιρακούς της Ιταλίας, που είναι ένα εκπληκτικό μέρος, στη δε ταινία στην Ταγκέρι στο Μαρόκο. Τώρα γιατί επιλέγει από τον Γκαμπριέλε Μουτσίνο, ο οποίος είναι ένας μεγάλος σκηνοθέτης, αυτό το θέμα, δεν μπορώ να το καταλάβω, αυτός ξέρει. Ελά όμως που εκεί πέρα στεναχωριέται πολύ η κοπελιά, η φοιτήτρια, και πηγαίνει και αυτή και γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλη αναταραχή. Μεγάλη αναταραχή, διότι το καταλαβαίνουν σχεδόν οι πάντες, οι φίλοι, το αντιλαμβάνεται η κόρη, η μαμά, μπλεξίματα. Όλα αυτά μοιάζουν με ένα απόλυτα κλασικό χολιγουντιανό μελόδραμα. Μόνο που επειδή βάση είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, επειδή οι ηθοποιοί γράφουν εξαιρετικά, επειδή ο Γκαμπριέλε Μουτσίνο ξέρει πώς και γιατί πρέπει να σκηνοθετήσει έτσι και όχι αλλιώς, και επειδή και η σκηνοθεσία του ακολουθεί ελλειπτικούς και νοητερικούς τρόπους γραφής, καταλήγουμε σε μια έκπληξη πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραία μουσική, ένα τραγούδι Μοχάμετ μάλιστα έχει πάρει βραβείο, είναι νομίζω μια πάρα πολύ ευπρόσδεκτη καλοκαιρινή ταινία. Όσα δεν λέγονται, και πραγματικά πόσα είναι που δεν λέμε μεταξύ μας.

Λοιπόν, «Mon Habit Toute», η μεγάλη γαλλική επιτυχία. Όταν ο τραγουδιστής συνέστηλε στον Σινάτρα και έκανε το «My Way», όλοι ενθουσιάστηκαν. Τώρα, ο Πρίσλεϊ με τον δικό του τρόπο πραγματικά το έκανε με το «My Way». Να περάσουμε στα ζενέρικ της εκπομπής. Οι νέες ταινίες της εβδομάδας με άφθονη μουσική. Σήμερα το μουσικό αφιέρωμα πηγαίνει στον Πρίσλεϊ. 17 του μηνός μας έφυγε, πριν από 49 χρόνια. Είναι μια παραγωγή επιμέλεια του 1958 από τον Θανάση Γογάδη, του διευθυντή του σταθμού. Παρουσιάζει ο Αλέξανδρος Μετζόγλου. Σήμερα ο Νίκος Κακαρίκος μας κάνει τη διεύθυνση του ήχου και τη σκηνοθεσία. Κάθε Πέμπτη λοιπόν, λίγο μετά τις 8, συνεννοηθήκαμε το διευθυντή, η εκπομπή θα πάει νωρίτερα για να επιλέγετε νωρίτερα και τις ταινίες. Και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ, εκεί μπορείτε να ακούσετε μια άλλη προσέγγιση των πραγμάτων, πιο ανθρώπινη, σύμφωνα με τις προοπτικές σας, όχι με μια στήρα, σκληρή κριτική διάθεση, σημειολογίες κτλ., αλλά προσπαθώντας να οικειοποιηθούμε το γούστο μας, το δικό σας γούστο. Γι' αυτό σας είπα πριν, σας πρότεινα μια συγκεκριμένη ταινία. Μια προσπάθεια είναι, αν κάνουμε λάθος, 2310-299-456, μας παίρνετε και τη διορθώνουμε.

Μέγα κοινωνικό τραγούδι, κοινωνιστής. Στο γκέτο. Τι γίνεται λοιπόν όταν ζεις στο γκέτο? Μοιραία θα πάρεις ένα όπλο, μοιραία θα βγεις στους δρόμους, μοιραία θα παραβατήσεις και μοιραία θα σκοτωθείς. Να λοιπόν που και οι στίχοι του Πρίσλι δεν ήταν μόνο διασκεδαστικοί. Είχαν και αυτή την άποψη. Πάμε λοιπόν Αθήνα κατευθείαν, Ψήθυρη. Ένα σχολείο έτσι πολύ υψηλής περιοπής, δύο κυρίες, δύο νέες, κάνουν στενή παρέα, αρχίζουν τα κουτσουμπουλιά περί λεσβιακής σχέσης, επεμβαίνουν διάφορες μεγάλες οικογένειες και τα πράγματα οδηγούνται σε μια τραγικότητα. Ήταν όμως ποτέ έτσι ή όχι? Υπήρχε αυτή η σχέση μιας εκπληκτικής διάγδειας. Υπαρξιακό μελόδραμα με στοιχεία νουάρ, ένας μέγας William Wyler, γυρίζει από εδώ, γυρίζει από εκεί πέρα. Δύο συγκλονιστικές στάρ, δύο πολύ μεγάλες στάρ. Δηλαδή δεν μιλάμε για το άπαντο σινεμά, ο Ντέι Χέμπορν, ο Σίρλι Μακλέιν και βέβαια είναι και ο Τζέιμς Γκάρνερ, η Μίριαμ Χόπκινς. Είναι μια ταινία που εσείς στην Αθήνα που μας ακούτε τυχεροί δεν πρέπει να τη χάσετε. Αντίθετα δεν είναι ο καλύτερος Αντωνιώνη στο Ζαπρίσκι Πόιντ, στην αμερικανική του ταινία του 1971, έγχρωμη. Με ηθοποιούς, νέα παιδιά, Μαρκ Φρεσέτ, Ντάριο Χόλμπριν, Ροντ Τέιλορ. Λοιπόν, δύο νέοι ερωτευμένοι πάνε στην έρημο, εκεί στην έρημο του θανάτου την περίφημη, ζουν, γελάν, ακούγουν ωραία τραγούδια, είμαστε 71, εποχή της μεγάλης αμφισβήτησης και κάπου βέβαια έχουμε ένα εκπληκτικό τέλος, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει Αντωνιώνη, όταν γυρίζουν και φεύγουν από το καταφύγιο, υπάρχει ψηλά μια μαζονέτα βαλμένη μέσα σε βουνά. Ούτε έχω φανταστεί που μπορεί να υπάρχει τέτοια μαζονέτα. Σίγουρα θα υπάρχει κάπου σε ορεινή Ιταλία, σε Άλπες και τα λοιπά, Ελβετία. Κοιτάει με μια αγριεμένη ματιά η κοπελιά και τα πάντα τεινάζουν στον αέρα. Και τι δεν τεινάζεται? Ψυγεία με ζαμπόν, τηλεοράσεις το ένα το άλλο, αλλά βέβαια η επανάσταση είναι μόνο οπτική. Μας λέει ο Αντωνιώνη ότι το παιχνίδι έχει χαθεί και πόσο δίκιο έχει.

Η αγαπημένη λοιπόν Παλώμα και πάμε ο Θεός Ελέφαντας. Σατιαζίτ Ράι, η έγχρωμη ταινία, είναι του 1979 και είναι ένα σενάριο που έγραψε αυτός πιο μπροστά το μυθιστόρημα και είναι, αγαπάει πολύ το Sherlock Holmes. Ιδρύει λοιπόν ένα δικό του Sherlock Holmes που είναι ο detective Πελούντα, που πάει για διακοπές με το φίλο του για να βρουν ποιος έκλεψε ένα αγαλματάκι. Την είδα την ταινία, σε βίντεο βέβαια. Γνώμη μου, δεν ξέρω πώς θα είναι στη μεγάλη οθόνη. Έχει πάρα πολύ ομιλία. Είναι αυτό το κλασικό της Αγκάθα Κρίστη Χουντάνιτ. Ποιος το έκανε? Μιλάν. Από μια μεριά, εξαιρετική φωτογραφία, είναι θετικό το ότι δεν έχουμε βία, μαχαιρώματα, πυροβολισμούς, ξεχυμένα έντερα, συγγνώμη, θα πρέπει να το πω όσο και αδιαστικό και αν είναι. Από μια μεριά, ο απλός θεατής μπορεί να αντέξει έναν τέτοιο καταγισμό λόγου. Εγώ το άντεξα για επαγγελματικούς λόγους. Αυτό αφορά βέβαια μόνο στους φίλους μας, τους Αθηναίους. Συγχαρητήρια στη New Star που φαίνεται σε ταινίες.

Ιταλικό είναι βέβαια, κανσονέτα, το Σορέντο. Εδώ το έκαναν το Σορέντο που είναι πόλη, Σερέντερ, δηλαδή παραδόσο. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε για το φιλμ «Η Φήμη». Εδώ έχουμε μια ταινία του Ken Jeong. Είναι βέβαια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και βέβαια παίζουν ο William Dafoe. Κάποιος τύπος εργάζεται σε ένα ταχυδρομείο, είναι 70's, ζει μια ήσυχη ζωή. Κάποιοι νέοι που τώρα ανακαλύπτουν τη ζωή, είναι κοσμικοί, θέλουν να ασχοληθούν και με την τέχνη, τα ξέρουμε, αυτά τα βλέπουμε και δίπλα μας με την τέχνη. Δήθεν ξέρω αυτό, τον ανακαλύπτουν. Λένε, μα αυτός έγραψε μια περίφημη συλλογή πριν από πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Τον βγάζουν στην επιφάνεια, ο άνθρωπος είναι δηλός, νιώθει χαρά, σου λέει δικαιώθηκα, τον γνωρίζουν και μια ωραία κοπελιά, η κοπελιά δίπλα του, με ένα διάσημο. Φήμη λοιπόν, αλλά όλα αυτά έχουν μια ανατροπή. Κάποτε ο άντρας, αυτό σημαίνει ένας όριμος άντρας, εμένα ten feet tall όπως λένε, δεν υπάρχει ελληνική μετάφραση και θα ήταν πολύ χυδαία. Ένας άντρας είναι ένα μάτσο κουράγια, θα το πω έτσι απλά. Καταλαβαίνει ότι έχει γίνει έρμεο μιας παρέας, κάποιων επιδιώξεων, ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καμιά έλξη για τίποτα, αλλά απλά το χρησιμοποιούν και έτσι επιστρέφει πικρά σε μια, κατά τη γνώμη μου, από τις μικρές σπουδαίες ταινίες.

Beatles βέβαια. Το Yesterday, το είπαν με πολύ διαφορετικό τρόπο, πολύ αλλιώτικο. Beatles είναι Beatles. Ο Πρίσλι έκανε τη δική του διασκευή και εμείς πάμε στο Μεξικό 86. Λοιπόν, 10 χρόνια νωρίτερα μια κυρία ζει στη Γουατεμάλα. Γουατεμάλα κλασικά έχει δικτατορία και από πού έρχεται η δικτατορία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κλασικά πράγματα από πού ήρθε και στην Ελλάδα. Χάνει το σύζυγό της, φεύγει λοιπόν από εκεί πέρα και μετά από 10 χρόνια γυρίζει στο Μεξικό. Τότε το Μεξικό, σας πληροφορώ ότι είναι ο προμηθελικός με το χέρι του Θεού. Κάνει το παγκόσμιο κύπελο, τον Ιούνιο του 86. Και λέει η γυναίκα, ευκαιρία είναι τώρα που θα βρεθώ με πάρα πολύ κόσμο, διεθνή κόσμο, ξέρετε, πήγαν πάρα πολύ από διάφορες χώρες, όπως βλέπαμε τι έγινε στο Μουντιάλ τώρα. Και ευκαιρία να πω το θέμα αυτό, το θέμα δηλαδή της δικτατορίας, να πω τι συμβαίνει στη χώρα μου, θα δικαιωθώ ή όχι. Η ταινία είναι Μεξικό-Βέλγιο λοιπόν και έχει σκηνοθεσία το Σέζαρ Ντιάρ, γυρίστηκε 2 χρόνια νωρίτερα και την φέρνει η Νέο Φίλμς που φέρνει τέτοιες ταινίες. Μόνο στην Αθήνα θα το δούμε, δυστυχώς εδώ η Νέο Φίλμς δεν εκπροσωπείται, έχει και παράλληλες απαιτήσεις, δεν ξέρω τι θέλουν ακριβώς. Μας στέλνουν τις ταινίες όποτε θέλουν να τις δούμε, δεν λέω, δεν έχω κανένα παράπονο. Συμπαθέστατη. Θα πάει ο κόσμος. Θα μου πεις, έτσι τα εκτιμάς τα πράγματα. Όχι, ρωτάω, θα πάει ο κόσμος. Πάμε.

Πάμε λοιπόν να πούμε ότι ακούσαμε το Love Me Tender, που είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι της Elvis Presley. Και τώρα να πούμε τα κακά νέα. Θυμόσαστε που σας έλεγα για την ταινία της Ντουκουρνό, το Body Horror, το Α που έκανε μόνο 101.000 εισιτήρια στη Γαλλία. Δυστυχώς το πήρε η μπόρα. Το είχε αγοράσει η εταιρεία Spencer's Film, αλλά σκέφτηκε ότι δεν μπορεί να το βγάλει. Σου λέει, άμα έχει κάνει 101.000. Εδώ το Τιτάν που πριν από μερικά χρόνια απέτυχε στην Ελλάδα. Γιατί να μπω μέσα. Αυτό δεν είναι ειρωνία κατά της εταιρείας. Καταλαβαίνω, αλλά το θέμα είναι ότι και εμείς με όση πίεση μπορούμε να ασκήσουμε, σαν άνθρωποι που αγαπάμε το σινεμά, αφήστε αυτά τα κριτική κινηματογράφου και ειδική και τα ανιβλακίες. Λέμε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Εάν τη ζητήσουν οι συνεφίλ δευτέρες του ΚΕΜΕΣ, θα του ζητηθεί ένα υπέρογκο ποσό, δηλαδή 800 ευρώ σε ΦΠΑ. Αλλά μέσα από αυτούς που μας ακούν, οι πάντες λείπουν. Τώρα μας ακούν από το ίντερνετ, από τα κινητά τους, στα αυτοκίνητα, στις παραλίες κτλ. Λέμε ότι είναι κρίμα. Μια τεράστια ταινία. Τόσο σύγχρονη όσο τίποτα άλλο.

Ναι, κομμένη την ανάσα, 1959, ο Ζαν Κλοντ Κοντάρ γυρίζει το ποίημα του σινεμά, τον αρχικό ποίημα του σινεμά, με την Τζιν Σίμπερκ και τον Μπελμοντό. Πολλά χρόνια αργότερα, δεκαετία του 80, Βαλερί Καπρίς και Ρίτσα Τζίρ, το αμερικανικό remake από τον Τζιν Μπαρκμάιν, χωρίς ανάσα. Το Suspicious Minds, δηλαδή τα μυαλά ή το μυαλό που είναι καχύποπτο, ακουγόταν εκεί. Δεν, βέβαια, δεν γράφηκε για την ταινία. Και τώρα, ας πούμε, αρχίζουμε να κάνουμε μία αναδρομή. Αρχικά λέμε τους συντελεστές της εκπομπής, είναι κάθε Πέμπτη, 8 με 9, ΕΡΤΕΚΟ κτλ. Σήμερα είναι ο κύριος Νίκος Κακαρίκος που κάνουμε μια εκπληκτική δουλειά. Η επιμέλεια των τραγουδιών έγινε με την βοήθεια της κυρίας Βλαχοπούλου, για να αποδειχθεί ακόμα μια φορά ότι το ραδιόφωνο είναι συλλογική δουλειά. Είναι μια παραγωγή επιμέλεια του Θανάση Γουγάδη, του διευθυντή του σταθμού, και με παρουσιαστή ο Αλέξανδρος Μετζόγλου, που αγαπάει το σινεμά, ασχολείται με το σινεμά. Και πάμε στην Αθήνα, μόνο στην Αθήνα. Δεν χάνετε από τις τρεις ταινίες που υπάρχουν εκεί πέρα, δεν χάνετε με τίποτα τους ψιθύρους. Οπωσδήποτε. Μίλησαμε αναλυτικά γι' αυτό, μετά θα δούμε τι γίνεται με τα υπόλοιπα. Can you see,

Καρδιά από ξύλο. Καταλαβαίνετε τι καρδιά είναι. Λοιπόν, Ζαπρίσκι Πόιντ, αν έχετε δει ήδη μια άλλη ταινία και θα δείτε μόνο μια ταινία αυτή την εβδομάδα, δεν τη βλέπετε, έτσι. Εάν θέλετε να δείτε και μια δεύτερη ταινία, βλέπετε το Θεό Ελέφαντα. Αυτά πάντα για τους Αθηναίους. Αθήνα Θεσσαλονίκη, πάνω απ' όλα όσα δεν λέγονται. Σε προτεραιότητα, το πιο καλλιτεχνικό κομμάτι είναι το «Η Φήμη», πάει δεύτερο, από πίσω Μπαλαντέρος Ανεξάρτητο, το Μεξικό 86. Καλό, πάτε, αλλά μπορεί να έχει πρόβλημα με την έννοια ότι να μην ενδιαφέρει το κόσμος.

Το περίφημο Devil in Disguise, δηλαδή μεταφιασμένος διάβολος, ακουγόταν βέβαια στη γνωστή κωμωδία μαύρου χιούμορ, το Sea Devil. Εδώ είμαστε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής. Κάθε ειλικρίνεια για την τελευταία μεγάλη ελληνική γιορτή, κάθε προσοχή στην επιτροπή και στην επιστροφή, κάθε προσπάθεια να σκεφτείτε ότι υπάρχουν και άλλες ανάγκες στον κόσμο, αυτές που δεν εξαντλούνται μέσα από μπάνια, αλλά θέλουν κάποιες σκέψεις. Ευχαριστούσα θερμά την εορτάζουσα την κυρία Μαρία Βλαχοπούλου για τον κόπο που έκανε και σήμερα, γιατί βέβαια έχουμε δουλειές. Φυσικά τον Νίκο τον Κακαρίκο, που αν δεν συνδυαστείς καλά με τον άνθρωπο που κάνει τη διεύθυνση του ήχου, δηλαδή την ερευνητοσκηνοθεσία, δεν πάει τίποτα. Να είστε καλά, με κάθε ειλικρίνεια από μένα, το ξέρετε ότι αυτό υπάρχει. Καλό σας βράδυ. Χρόνια πολλά.

0: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Time is the time.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
7: Τη μουσική και τα τραγούδια διαλέγει ο Γιάννης Σημαντήρας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τον Γιάννη Σημαντήρα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Οι μουσικές επιλογές είναι του Γιάννη Σημαντήρα.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

από τη σύντροφο του John Coltrane, Alice, που έπαιξε πιάνο και άρπα, έγινε η αρχή αυτής της ώρας του Jazz Club με τη σύνθεσή της Blue Nile, που υπάρχει στο CD της Translinear Light, που κυκλοφόρησε το 2004. Στις ηχογραφήσεις του δίσκου συμμετείχαν οι δύο γιοι του Coltrane, Ραβί και Οράν, και μαζί τους ήταν και ο Charlie Hayden, ο Jeff Watts, ο Jack DeJohnette και ο James Genus. Το επόμενο κομμάτι είναι και αυτό μια αναφορά στο μεγάλο σαξοφωνίστα John Coltrane και είναι από τον πιανίστα που έζησε μαζί του τις δημιουργικότερες φάσεις της ζωής του. Από το McCoy Tyner και τον δίσκο του Plays John Coltrane Live at the Village Vanguard, που ηχογραφήθηκε στις 23 Σεπτέμβρη του 1997, θα ακούσουμε τώρα το Mr. Day. Ο McCoy Tyner παίζει πιάνο, ο George Mraz κοντραμπάσο και ο Al Foster drums.

Ο Miles Davis διάλεγε πάντα έξοχους σολίστες για τα συγκροτήματα που έφτιαχνε. Ένας από αυτούς ήταν και ο σαξοφωνίστας John Coltrane, που ξεκίνησε τη συνεργασία του με τον Miles το 1955. Ήταν αυτός που επρόκειτο να ανοίξει αργότερα το δρόμο για μια καινούργια επανάσταση στη jazz, εξίσου σημαντική με την επανάσταση του bop της δεκαετίας του 40. Γεννημένος το 26, ο Coltrane είχε τη φήμη ενός εξαιρετικά ντροπαλού και ευγενικού ανθρώπου, με μια έντονη θρησκευτική άποψη για τη ζωή, που συνδύαζε τις αρχές του χριστιανισμού με τα πιστεύω των τόπου, με μια έντονη θρησκευτική άποψη για τη ζωή, που συνδύαζε τις αρχές του χριστιανισμού με τα πιστεύω των ανατολικών θρησκειών. Πέθανε το 67, νέος ακόμα.

Και αυτό που οι συνάδελφοί του το ονόμαζαν μάζες φύλλα ήχου, αντί για τις πιο συνηθισμένες μελωδίες της μιας νότας, τον σόλο στο σαξόφωνο. Τελικά, σε μια επίδειξη της δυνατότητας για εκτεταμένα σόλο στη jazz, με το Chasing the Train, που ηχογραφήθηκε ζωντανό σε ένα jazz club της Νέας Υόρκης, ο Coltrane πήρε ένα riff από μια μελωδία blues και σολάριζε επί 16 λεπτά πάνω του, συνοδευόμενος μόνο από μπάσο και drums. Κι όμως, σε καμία περίπτωση, δεν επρόκειτο για ένα επαναλαμβανόμενο σόλο. Συνέχιζε να το αναπτύσσει με έναν εντελώς πρωτότυπο και ευρηματικό τρόπο, ώσπου έφτασε σε ένα παράφορο μουσικό αποκορύφωμα. Από την μπάντα του Miles Davis με τον John Coltrane, η συνέχεια με τη σύνθεση με το στάνταρ του Cole Porter, All of You.

Από το 1961 και το LP The Futuristic Sounds of Sun Ra ακούσαμε τη σύνθεση του Sun Ra Space Jazz Reverie. Θα συνεχίσουμε με το τρίο της κυρίας Νίνα Σιμών και το δίσκο της My Baby Just Cares For Me. Το κομμάτι που θα την ακούσουμε να ερμηνεύει στο πιάνο έχει τίτλο Central Park Blues.

Θα συνεχίσουμε και μάλλον θα κλείσουμε το απόψινο Jazz Club με την μπάντα του μεγάλου Βαλκάνιου τρομπετίστα Ντούσκο Γκοϊκόβιτς και την επίσης μεγάλης διάρκειας σύνθεσή του που έχει τίτλο Soul Brothers. Την ακούμε.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Stanley Kubrick, 26 Ιουλίου 1928, 7 Μαρτίου 1999. Με αυτόν τον σπουδαίο Αμερικανό σκηνοθέτη και παραγωγό ταινιών θα ασχοληθούμε σήμερα, που θεωρείται ευρέως ως ένας από τους καλύτερους και πιο σημαντικούς σκηνοθέτες όλων των εποχών. Θα ακούσουμε μουσικές που έτσαν τις ταινίες του και, για να είμαστε ακριβείς, κλασική μουσική που χρησιμοποίησε στα φιλμ του. Ας αρχίσουμε με το «Μάτια ερμητικά κλειστά».

μάτια ερμητικά κλειστά που ο Κιούμπρικ χρησιμοποίησε ένα κομμάτι του Σωστακόβιτς από την διεύθυνση του Αντρέ Ριέ, αλλά και δύο τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το Strangers in the Night. Πάμε στο κουλιστό πορτοκάλι, που εκεί ο Κιούμπρικ φυσικά χρησιμοποίησε την ενάτη του Μπετόβεν, αλλά και ένα κομμάτι του Έλγκαρ.

Ένα κομμάτι που ακούστηκε στη Λολίτα, αλλά και Ρίχαρντ Στράους, το «Τάδε Έφη Ζαρατούστρα», που σηματοδότησε το 2001 η Οδύσσεια του Διαστήματος, ένα από τα αριστουργήματα του Στάνλεϊ Κιούμπρικ.

Stanley Kubrick, κλασική μουσική που χρησιμοποίησε στις ταινίες του, και Barry Lyndon, που εκεί έχουμε τη σαραμπάντα του Χέντελ, αλλά και Σούμπερτ και Βιβάλτι. Ενώ στο Full Metal Jacket έχουμε επίσης κάποια κλασικά κομμάτια.

Ήταν κλασικά κομμάτια και κάποια τραγούδια τα οποία χρησιμοποίησε ο μεγάλος Stanley Kubrick στις ταινίες του. Από το 2001 η Οδύσσα του Διαστήματος, η Τιλολίτα, μέχρι την τελευταία του το κύκνιο άσμα του, το Μάτια Ερμητικά Κλειστά.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση, Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, μόλις τις προάλλες είναι που έστω και ακροθυγώς αναφέρθηκα στους Black Pumas, το συναφές των Monophonics αυτό σχήμα από το Austin του Texas, και να είμαστε σήμερα να ξεκινάμε με αυτούς την περιπλάνησή μας. Εκφραστικό όχημα οι Black Pumas του Eric Barton που είναι ο τραγουδιστής και ο τραγουδοποιός του group και του Adrian Quesada που είναι ο κιθαρίστας και ο παραγωγός, θα τους ακούσουμε από τον ένα και μοναδικό στορα δίσκο τους, τον Black Pumas του 19. Ήταν το Black Moon Rising, είναι τώρα το Know You Better. Και όσο για τα λοιπά φίλοι και φίλες, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Χατζινάκος τη φορά αυτή στον ήχο.

Αυτά λοιπόν, φίλοι και φίλες, για τους Black Pumas από το Austin του Texas. Και αφού όση ώρα κάναμε λόγο για αυτούς αναφερθήκαμε και στους Monophonics, ας τους ακούσουμε τώρα και αυτούς, και μάλιστα σε εκείνο το τραγούδι που όλοι μας τους πρωτογνωρίσαμε. Bang Bang, My Baby Shot Me Down.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

ένα από τα παλιά τραγούδια του Paul Weller, αυτό που ακούσαμε μόλις φίλοι και φίλες, το Wild Wood από το 1993, εδώ σήμερα σε μια νέα του εκδοχή από τον Paul Weller ντουέτο με την Celeste, αλλά και την συμφωνική του BBC πίσω τους. Συνεχίζουμε όμως άλλο ένα ντουο τώρα, το οποίο μάλιστα ακόμη και από την ανακοίνωσή του ακόμη είχε εκπλήξει κάπως δυσάρεστα, είναι η αλήθεια, πάρα πολλούς, αλλά που όταν τελικά το ακούσανε δεν είχαν παρά να το λατρέψουν. Nick Cave και Kylie Minogue από το 1996, Murder Ballads ο δίσκος, Where the Wild Roses Grow το τραγούδι.

Και αυτό το υπέροχο βάλς, φίλοι και φίλες, το θέμα του χορού όπως είναι ο τίτλος του, δεν ήταν παρά από το soundtrack της ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου, «Η σκόνη του χρόνου», soundtrack βεβαίως που φέρει την υπογραφή της Ελένης Καραίνδρου. Συνεχίζουμε, άλλο ένα βάλς τώρα, ένα που φιλοδοξεί μάλιστα να μας μεταφέρει στην Σικελία. Το υπογράφει η εξαιρετική σεφαραδίτισσα, Εβραία στην καταγωγή, Βελγίδα πιανίστρια, Μίρια Μάλτερ.

Στην Σικελία, έχοντας μεταφερθεί φίλοι και φίλες με τη βοήθεια της Μίρια Μάλτερ πριν από το σήμα του σταθμού μας, έχουμε πια επιστρέψει πίσω, έχοντας φροντίσει όμως κάτι τι να πάρουμε από εκεί, ένα λουλούδι για την ακρίβεια, ένα σικελιάνικο λουλούδι, και σας το προσφέραμε μόλις. Sicilian Flower, ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε, υπογράφεται από τον Ρώσο σαξοφωνίστα Γιάροσλαβ Λίκατσεφ. Συνεχίζουμε όμως.

Και αυτό ήταν ένα δείγμα jazz ελληνικής κοπής, One Note for Lorna ο τίτλος του. Από τους jazz crew του κιθαρίστα Μάκη Αμπλιανίτη το ακούσαμε και το σαξόφωνο του Στράτου Βουγά. Ο Στράτος Βουγάς που να τον τώρα σχεδόν μόνος του σε ένα πανέμορφο στάνταρ της jazz. You don't know what love is. Αυτό όμως φίλοι και φίλες είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Ο Χρήστος Βραχνός ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Γιώργος Χατζινάκος στη ρυθμίση του ήχου. Πάλι μαζί από εβδομάδα. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

0: all through.
1: Thank you.
2: Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΣΕΡ3, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2310-222-302. Η SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΣΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με την Blossom Deary, η οποία μας εισάγει σε ένα μέρος, το πρώτο μέρος σε jazz ήχους. Πιανίστα από τη Νέα Υόρκη, καταγωγή από την Νορβηγία, τη Σκωτία και την Ιρλανδία, το Doop Doop Doop Doop, τον Carolyn Lee και Cy Coleman. Πρωτοηχογραφήθηκε τον Jackie Cooper το 1958 και η Deary το τραγούδισε ένα χρόνο αργότερα για τον δίσκο της Once Upon a Summertime. Συνέχεια ανήκει στην Diana Krall, η οποία μαγεύεται από τη σύνθεση των αδελφών Gershwin's Wonderful, που συστήθηκε στο κοινό μέσα από το musical του Broadway Funny Face, το οποίο μεταφέρθηκε και στη μεγάλη οθόνη, ενώ το τραγούδι αυτό μεταξύ άλλων ερμήνευσε και ο Gene Kelly στην ταινία, στο αγαπημένο musical «Ένας Αμερικανός στο Παρίσι».

φωνή της Cool Jazz από το Springfield του Illinois, June Christie, συμπράττει με την ορχήστρα του Pete Rugolo στη σύνθεση του Bill Barnes, Something Cool.

Ακολουθεί ο πιανίστας της Jazz Art Tatum, μία από τις πιο σεβαστές προσωπικότητες της αμερικάνικης μουσικής, που επέκτηνε το λεξιλόγιο και τα όρια του jazz πιάνου πέρα από τις αρχικές επιρροές του, και θα ακούσουμε την σύνθεση του Roger Gerhardt «Have You Met Miss Jones», που γράφτηκε για την μουσική κωμωδία «I'd Rather Be Right».

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 τη ΣΕΡ3. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας. Το τηλέφωνο μας 2310-222-302. Για SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα τη ΣΕΡΤΕΚΟ. Και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ο Αμερικανός μουσικός, συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας Les Baxter είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της Εξώτικα. Εργάστηκε ως συνορχιστρωτής και συνθέτης για swing bandes. Έβαλε τη σφραγίδα του σε περισσότερα από 250 θέματα για το ραδιόφωνο.

Φωνο, τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Το Quiet Village που ακούσαμε είναι σύνθεση δική του και έχει διασκευαστεί και από τον Μάρτιν Ντένι. Και συνεχίζουμε με το πολύ γνωστό και πολύ διασκευασμένο Κενσερά, τον Λουίς Ντεμέτριο και Παύλο Πρετράν Ρουίς. Έβαλε αγγλικούς στίχους στον Όρμαν Γκίμπελ και ονομάζεται Sway στον αγγλόφωνο κόσμο, και θα το ακούσουμε από την Hayley Lauren.

Το Sway, η Κενσέρα, έχει διασκευαστεί από πολλούς καλλιτέχνες, τον Dean Martin, τον Mark Bublé, τη Rosemary Clooney, την Doris Day. Η Αμερικανή ηθοποιός και τραγουδίστρια, το καλό κορίτσι των ρομαντικών κομμεντή του 60, έρχεται με ένα ακόμη πολύ διασκευασμένο κομμάτι, το Perhaps, Perhaps, Perhaps, του Οσβάλντο Φαρές. Αγγλικούς στίχους έβαλε ο Τζο Ντέιβις και η πρώτη αγγλόφωνη εκδοχή τραγουδήθηκε από τον Ντέζι Αρνάζ.

Μπέσαμε Μούτσο στη συνέχεια, το τραγούδι σε ρυθμό μπολέρο της Μεξικανής Κονσουέλο Βελάσκες θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια στην ιστορία της Λάτιν μουσικής και έχει κάνει την συνείσοδό του και σε διάφορες ταινίες, μεταξύ αυτών το Cowboys and the Señorita. Και θα ακούσουμε δύο φορές το Μπέσαμε Μούτσο. Την πρώτη από τον Dean Martin και αμέσως μετά από τον Αργεντίνο μουσικό Oscar Alemán.

0: bésame.
1: No.
0: Bésame mucho, morochazo.
1: Nada, nada, nada.
0: Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez.
1: No va más.
2: Από τον Όσκαρ Αλεμάν στο γκρουπ Los Zafiros από την Κούβα, που έδρασαν από το 1962 στο 1976 και ήταν επηρεασμένα κυρίως από τα αμερικάνικα doo-wop σχήματα, και θα ακούσουμε τη σύνθεση Le Caminadora.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος όμορφης πόλης των 958 της R3 με Nostalgia 77, Alice Russell στα φωνητικά μας χάρισαν μια soul funk εκδοχή του Seven Nation Army των White Stripes και στη συνέχεια έχουμε μια ακόμη ενδιαφέρουσα σύμπραξη, El Mikkels Affair, το εγχείρημα του πολυπράγμανα Leon Mikkels, τον Manhattan Street Band και ψυχής του το Big Crown Records, με τον Black Thought, τον Roots, ο οποίος γράφει τους στίχους στο δίσκο Glorious Game, και εμείς θα ακούσουμε τη σύνθεση Protocol με τον Son Little.

0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε με τους Wu-Tang, την μπάντα από το Staten Island της Νέας Υόρκης, αμερικάνικη κολεκτίβα της hip-hop μουσικής, και το Protect Ya Neck. Από το άλμπουμ τους Enter the Wu-Tang, ήταν το πρώτο τους άλμπουμ του 1993, 30 χρόνια ζωής λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Απόστολο Κοσμόγλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Yo, what's up, man?
2: Coolin', man.
1: Chillin'. Yo, you know I had to call. You know why, right?
2: Why?
1: Because, yo, I never, ever call and ask you to play something, right?
2: Yeah.
1: You know what I want to hear, right?
2: What you want to hear?
1: I want to hear that Wu-Tang joint.
2: Wu-Tang again?
1: Yeah, again and again.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.